0: Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Mad Radio. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2. Like

0: online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Radio.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Η Κολυμπήθρα στον κόλπο της Νάουσας είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες της Πάρου. Τεράστιοι γρανιτένιοι βράχοι, σμιλεμένοι από τον αέρα και το νερό, χωρίζουν την ακτή σε πολλούς μικρούς προστατευμένους κολπίσκους. Ανάμεσά τους σχηματίζονται μικρές αμμουδιές και φυσικές κολυμπήθρες με καθαρά ρηχά νερά. Κάθε σημείο μοιάζει με μία μικρή, σχεδόν προσωπική παραλία. Ένα αυθεντικά κυκλαδίτικο τοπίο όπου η φύση έχει κάνει όλη τη σκηνοθεσία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Ποιήσε, Δημήτρη.

0: δωμάτια. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα! Παρασκευή σήμερα, η πιο όμορφη λέξη μετά το διακοπές και το κερασμένο, ρε παιδιά, αυτά τα ποτά από εμάς. Η εβδομάδα τελειώνει, η υπομονή επίσης, να σας πω την αλήθεια. Και το μόνο πρόγραμμα που θέλουμε να ακολουθήσουμε είναι παραλία, παγωμένος καφές και καμία απολύτως υποχρέωση. Το σώμα είναι ακόμα στην πόλη, αλλά το μυαλό έχει ήδη φύγει σε ένα νησί. Φοράει μαγιό, έχει βάλει αντιλιακό. Κοίτα, μύρισε το. Αχ, μυρίζει καρπούζι. Και κοιτάζει το αφεντικό από μακριά σαν μια παλιά δυσάρεστη ανάμνηση. Είμαστε στο Mad Radio 106,2. Είμαστε αγκορίσια στην πόλη και για τις επόμενες 3 ώρες βάζουμε μουσική, γέλιο και όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι για να φτάσεις μέχρι το Σαββατοκύριακο χωρίς να κλείσεις εισιτήρια για να διακοπές πάνω από τα νεύρα σου. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτσι.
3: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Εκτός από την Ιωάννα όμως, έχουμε να σου πούμε τι θα ακούσεις μέσα σε αυτή την ώρα. Γιατί αυτό μπορεί να σε φτάσει να έχεις πολλά νεύρα. Εκτός από αυτό όμως, σήμερα θα σου πούμε για ένα είδος δουλειά που μπορείς να κάνεις. Για παράδειγμα, work from home ή from παραλία. Αυτό ήταν και το poll στο Instagram μας. Επίσης, μπορούμε να σου πούμε ότι χρειάζεσαι την τηλεργασία για τις διακοπές σου. Και αυτό το λέω με βεβαιότητα.
2: Έχουμε και μέσα σε αυτή την ώρα κάποιο ζώδιο που έχει την διέστηση του δυνατή. Θα μάθουμε σε πολύ λίγο ποιο είναι. Και φυσικά, να μην ξεχνάμε τα poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και σήμερα η ερώτησή μας είναι: είχες ποτέ. Είχες πει ποτέ είμαι καθοδόν ενώ μόλις ετοιμαζόσουν? Εγώ πολλές φορές. Στείλε μας την άποψή σου στο Viber του σταθμού μας και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια, παιδιά. Είναι αλήθεια. Έχουμε βάλει τον καφέ μας, έχουμε βάλει τη μουσική μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου. Μέχρι και τις 10 θα σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα σου έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Και παιδιά, είμαστε εδώ πέρα για να σας προετοιμάσουμε να εργαστείτε από την παραλία ή από το σπίτι σας, αν έχετε ωραίο κλιματισμό, δεν ξέρω. Γιατί η τηλεργασία είναι κάτι που μας αρέσει, πόσο μάλλον όταν θέλουμε να φύγουμε διακοπές. Μπορείς πρακτικά να έχεις πάρει το λαπτοπάκι σου, έτσι.
0: Το λαπτοπάκι σου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, να το ξαναλέει λαπτοπάκι. Παιδιά, για το δικό μου το λάπτοπ είναι θεόβαρη. Έχει βγει αφιένα. Ένα πιο μικρό λάπτοπ.
2: Ναι. Να πάρεις το λαπτοπάκι σου, να πας στην ξαπλώστρα σου, να παρακύλεις τη γρανίτα σου, το κοκτέιλάκι σου, αναλόγως τι κάνεις.
3: Να γίνεις δίρλα.
2: Να γίνεις δίρλα, γιατί εγώ το έχω κάνει, παιδιά, σιγά τι έγινε. Και να γίνεις εκεί.
0: Α, γι' αυτό είναι έτσι εκπομπές Τετάρτη.
2: Ρε, άντα από εδώ. Αλλά ναι, και να είσαι στην ξαπλώστρα χαλαρός και να δουλεύεις. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Ποιος μπορεί να μας εμποδίσει. Οπότε, αν δουλεύεις κι εσύ στις διακοπές και χρειάζεσαι λίγη οργάνωση, να ξέρεις. Γιατί δεν γίνεται έτσι απλά. Να πας, να ψεκάζεις αντιλιακό και παράλληλα να πληκτρολογείς. Hello, how are you? Λοιπόν, πρέπει ουσιαστικά να βρεις μια σκυρή γωνία. Κατά προτίμηση να έχει και ένα τραπεζάκι, να μπορείς κάπου να κουμπίσεις αυτό το λάπτοπ, να έχει μια καρέκλα.
0: Ναι, για το στη θέση του σώματος.
2: Εντάξει, μπορείς βέβαια να το κάνεις και σε ξαπλώστρα, να κάνεις εκεί πέρα ξαπλωτό.
0: Αν δύο ώρες να κάνεις δουλειά στη ξαπλώστρα, θα σου βγει μέση και αφιένα.
2: Φαντάζομαι να μην έχεις ούτε ξαπλώστρα, να κάτσεις εκεί πέρα.
0: Στην άμμο.
2: Ναι, άμμο. Ναι, ναι, ναι. Η άμμος θα πάρει το σχήμα του κορμιού σου και μετά είτε να σηκώσει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μπορείς να κρατήσεις τον υπολογιστή, το κινητό σου, να μην είναι σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα γίνει καμιά έκρηξη.
0: Ναι.
2: Και επίσης η τεχνολογία, να θυμάσαι ότι δεν αγαπά το καύσωνα. Οπότε τι κάνεις, παίρνεις μαζί μια θήκη, παίρνεις έναν φορτιστή, ένα power bank, γιατί δεν έχουμε μπαταρία για πάντα, εφόρους ροής, πεθαίνουν και τα λάπτοπ. Και τέλος πάντων, μπορείς να συγκεντρωθείς εκεί πέρα. Δηλαδή, φτιάξε το spot που θα είχες στο γραφείο σου ή στο σπίτι σου, αλλά στην παραλία.
0: Ναι. Ένα beach bar, ναι.
3: Ναι, για να βάλεις, ρε παιδί μου, τις πιο απαιτητικές δουλειές επίσης νωρίς το πρωί, ναι, να τις κάνεις και μετά να αφήσεις χρόνο να μπορείς να κάνεις και καμία βουτίτσα, κατάλαβες. Οπότε ναι, η τηλεργασία από την παραλία γίνεται, ναι, αρκεί να μην σε πετύχει το κύμα πάνω στο Zoom και χρειαστεί να εξηγήσεις γιατί αποχώρησες τόσο θεαματικά. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε τα τραγούδια μας και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με ζώδια, προβλέψεις και ό,τι άλλο έχει αποφασιστεί το σύμπαν για τις ζωές μας.

0: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά? Ακούτε Mantra 106,2. Είναι η ώρα να ξυπνήσεις, αγάπη. Φτιάξε καφέ, ντύσου, βάψου, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Αλλά ετοιμάσου, έχουμε καλοκαίρι, έχουμε ζέστη. Αλλά εμείς τι χαζές είμαστε που ξυπνήσαμε 5 το χάραμα, βγήκαμε στο μπαλκόνι και κάναμε την καθιερωμένη σε όλους πλέον αστρογράφηση. Άκου ξύπνα, γιατί θα ακούσεις τώρα τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί έτσι σας έχουμε συνηθίσει. Κρυέ, λοιπόν, θα έχεις πάρα πολύ ενέργεια και δεν θέλω να τη χαλάσεις σε καυγάδες τύπου ποιος έκλεισε το WiFi, ποιος δεν άναψε τον κλιματισμό. Όχι, κράτα το.
2: Okay, Κάτια, είσαι καλά.
3: Ταύρος.
4: Έχει συνδεθεί με κάτι αυτή
3: η
4: λέξη.
3: Μόλι τη μιλάει,
4: είναι στην πρίζα.
3: Η τύχη, λοιπόν, Ταύρε μου, είναι με το μέρος σου, αλλά και το ψυγείο σου επίσης. Δύσκολη επιλογή.
4: Διδυμάκια, θα αλλάξετε γνώμη 3 φορές σήμερα. Μόνο 3. Πρόοδος. Μπράβο.
0: Πόπο, τι γίνεται, η διάθεση ανεβαίνει, καρκινάκια. Ίσως λοιπόν φταίει ο καφές, δεν ξέρω. Αλλά δεν χρειάζεται να το ψάξουμε παραπάνω. Αρκεί να είστε καλά.
2: Λέων, ναι. Σήμερα θα τραβήξει τα βλέμματα, μάλλον από αυτά που κάνει. Ναι, ακόμα και αν πα μόνο μέχρι τον περίπτερο, γιατί θέλουν να είναι τρελή για του γιατρού.
4: Παρθένε μου, κάτι δεν θα πάει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Oh. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Μπράβο, και κάνει και ένα δεύτερο πρόγραμμα. Ωραία.
0: Ζιγούλιδες, Βερσίδα, ακού.
2: Ναι, είναι να πάρω μια απόφαση να φύγω, να σα αφήσω.
3: Δόξα τω Θεώ, μια εβδομάδα έμεινε μαζί σου.
0: Είναι η ώρα να πάρει μια σημαντική απόφαση για εσένα. Μέχρι το βράδυ. Ιδανικά. Αλλιώς μετά.
2: Την έχω πάρει από τώρα την αποφασή. Δεν θα αντέξω άλλο μαζί σας. Σκροπιός, η διέστησή σου είναι δυνατή. Μην τη χρησιμοποιήσεις για να μαντέψεις κωδικούς των άλλων. Χρησιμοποιήσε την σωστά.
4: Το ξώτη μου, η περιπέτεια σε καλεί. Ακόμα και μία νέα διαδρομή για το σπίτι μετράει σαν περιπέτεια. Πήγαινε εκεί.
0: Τα εγωκεράκια να βάλετε αθλητικά, γιατί τρέχει δουλειά και μάλλον τρέχετε κι εσείς. Ή μήπως και όχι, δεν ξέρω, αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Ιδροχός, μια πρωτότυπη ιδέα θα εμφανιστεί. Κράτα την πρωτότυπη. Μην σταμάτησε. Μην την ξεχάσεις. Κράτα την.
4: Λοιπόν, ηχθεί, ονειροπολείς λίγο παραπάνω σήμερα. Πρόσεχε μόνο να μην ονειροπολείς στις σκέψεις για σοβαρά θέματα. Γενική πρόβλεψη, λοιπόν. Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει και αυτό από μόνο του θεωρείται καλή τύχη για όλα τα ζώδια. Τα άστρα μίλησαν και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες από το Mad Radio 106,2 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη Βρυσίδα, που θα μας πει για τα ωφέλη του να περπατάς μετά τα γεύματά σου.

0: κακό. Αντί να καταφύγεις σε έναν δεύτερο ή τρίτο καφέ, δοκίμασε κάτι πιο απλό. Ένα σύντομο περπάτημα 10 λεπτό μετά το φαγητό είναι ό,τι καλύτερο. Το περπάτημα λοιπόν βοηθά το σώμα να ενεργοποιήσει την πέψη, να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος και αυξάνει φυσικά τα επίπεδα ενέργειας. Οπότε μην πεις πας να πιεις Red Bull ή καφέ ή οτιδήποτε ενεργειακό για να σου φτιάξει διάθεση.
1: Να ξυπνήσεις.
0: Ναι, περπάτα 10 λεπτάκια ακόμα και μια μικρή βόλτα γύρω του τετράγωνο, ρε παιδί μου, μέσα στο γραφείο μπορεί να σε κάνει να νιώσεις πιο ξεκούραστος και πιο συγκεντρωμένος για το υπόλοιπο της ημέρας. Δηλαδή, πού να περπατήσω τώρα, μόλις έφαγα, είμαι πτώμα. Ενώ άμα το κάνεις, πραγματικά θα σε βοηθήσει. Παρασκευιάτικο μπόνους λοιπόν. Αν βαριέσαι να πατάς μόνος σου, πάρε ένα συνάδελφο μαζί. Κατερίνα, κάτι απάρτι με την άλλη. Έτσι συνδυάζεις άσκηση, κουβέντα και ένα μικρό διάλειμμα από την οθόνη. Τρία σε ένα. Σαν προσφορά σε σούπερ μάρκετ σας έχω.
1: Λοιπόν, κορίτσια, λέω να πάμε καμία βόλτα εδώ να έτσι στο γραφείο. Γιατί σε εμάς, για εμάς δηλαδή, είναι ήδη μεσημέρι νομίζω. Εσύ έχεις φάει ήδη, μήπως να σηκωθείς.
0: Εμάς τα 10 λεπτά περπάτε μέχρι την τουαλέτα να ξέρεις.
1: Ναι, ορίστε. 10 λεπτά να πάμε και 10 λεπτά να γυρίσουμε, 20 λεπτό κάνουμε. Εντάξει, οπότε ας αφήσουμε τους ακροατές να ακούσουν το τραγουδάκι που έρχεται τώρα, το
0: Παπαούτε.
1: Παπαούτε. Και εμείς πάμε να κάνουμε έτσι 10 λεπτά περπάτημα, Κάτια.
0: Σήκω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα και όλοι έχουμε αυτό το υπέροχο χαμόγελο του άνθρωπου που ξέρει ότι απέχει λίγες ωρίτσες από το να πετάξει ειδοποιήσεις, ξυπνητήρια και υποχρεώσεις γιατί έχετε Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι. Σαββατοκύριακο. Λοιπόν.
0: Η Κάτια δεν είναι καλά σήμερα, να το ξέρετε.
1: Σήμερα η Κάτια είναι ούτε αυτή.
0: Δεν ξέρω τι πήρε το
1: παπά. Παπά ούτε.
2: Να σου πω κάτι, έχω έρθει εδώ για να κατακτήσω τον κόσμο. Αλλά η K-pop έχει έρθει εδώ για να κατακτήσει την Αθήνα. Γιατί έχει έρθει απευθείας από Λονδίνο με το εκρηκτικό K-pop Fever, το οποίο έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο, να ξέρετε, 5 του μηνός, αλλά και την Τρίτη, 8 Σεπτέμβρη.
0: Σάββατο 5 και Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου.
2: Ναι, ναι, σωστά. Έχουμε λοιπόν ένα φαντασμαγορικό live show που έχει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες από τα

0: πάντα, τι να σου πω, BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice, πάρα πολλούς γενικά. 12 ταλαντούχοι τραγουδιστές αλλά και χορευτές θα γεμίσουν τη σκηνή με πάρα πολύ υψηλή ενέργεια, εμφανίσεις δυναμικές, με τρομερές χορογραφίες, θα έχει πάρα πολλά visuals, θα έχει γενικά ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι γεμάτο με τα μεγαλύτερα hits των Hendrix. Και φυσικά, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε, θα είναι όλοι αυτοί που σας είπα. Θα είναι, ξέχασα να πω τους Ροζέ, ξέχασα να πω Ατέζ. Παιδιά, θα είναι καταπληκτικό και πραγματικά θα προσφέρουν μια τρομακτικά μοναδική εμπειρία της K-pop σκηνής. Φυσικά, θέλω να πάμε και να καθίσουμε εκεί μέχρι το τέλος. Και μπορείς και εσύ να κλείσεις τη θέση σου, αγάπη. Πώς μπαίνεις στο more.com και κλείνεις απλά το εισιτήριό σου, τόσο απλό. Χορηγή επικοινωνίας, εννοείται ότι είμαστε εμείς, Mad Radio 106,2 και το Mad TV.
1: Τώρα όμως θέλω να πάμε να συνδεθούμε, παιδιά, με το News Bomb για τα τελευταία νέα και να δούμε τι θα μας πει ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας, είναι η Δήσε, τίτλος από το newsbomb.gr. Αύριο έγκλημα στη Σύρο. Μία 41χρονη γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη. Το θύμα λογομάχησε με μια άλλη γυναίκα και συνέχεια ακολούθησε συμπλοκή με τον άνδρα ζευγαριού. Η 41χρονη τραυματίστηκε στην πλάτη από μαχαίρι και πέθανε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Ράγδαια αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες. 11 περιοχές θα βρεθούν σε κόκκινο συναγερμό μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Καταιγίδες και κεραυνοί στην Αττική από νωρίς το απόγευμα έως το βράδυ. Στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς νοσηλεύτηκαν πάνω από 10 άτομα, κυρίως νέοι και παιδιά, με συμπτώματα σαλμονέλας. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η πηγή μόλυνσης ή ο κοινός χώρος έκθεσης και η έρευνα συνεχίζεται από τον ΕΟΔΗ. Σε κατάσταση συναγερμού τελούν οι Ισπανικές αρχές, καθώς μια δασική φωτιά μένεται εκτός ελέγχου περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, αναγκάζοντας περίπου 3.500 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
12: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
13: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, Κιλκής, Πτολεμαΐδα και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 εδώ δυναμικά. Έχουμε μπει σήμερα. Ετοιμαστείτε να μάθετε όλα όσα ζητιούνται σήμερα. Γιατί έχει έρθει η ώρα για τα
1: Viral News.
2: Παιδιά, ακριβώς και έχει γίνει viral ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε έναν τσακωμό και από τα νεύρα του κυριολεκτικά άλλαξε χώρα.
0: Αυτός τον ξεκίνησε. Και,
2: έτσι λέει ρε παιδί μου, ότι ξεκίνησε ένας τσακωμός ξεκίνησε με τη γυναίκα του. Πώς όμως τώρα, ακούστε, ένας Ιταλός τσακώθηκε με τη γυναίκα του και είπε πάω μια βόλτα να καθαρίσει το μυαλό μου. Ωραία. Μόνο που η βόλτα κατέληξε 450 χιλιόμετρα.
0: Περπατητά.
2: Λένε παιδιά, ναι. Από το Κόμο στη Βόρεια Ιταλία.
0: Πολύ ωραίο μονοπάτι θα βρήκε και λέει ας περπατήσει το μονοπάτι και ξεχάσει.
2: 450 χιλιόμετρα. Από το Κόμπο λοιπόν στη Βόρεια Ιταλία έφτασε μέχρι το Φανό ή αλλιώς εκεί πέρα κοντά στο Σαν Μαρίνο, στις ακτές της Ανδριατικής. Δηλαδή παιδιά, πραγματικά μετατοπίστηκε. Εγώ πάλι σε σχέση
0: θέματα
2: με τον
0: έψαχνε αφορμή να φύγει γιατί είχε κλείσει δήμερο με την κόμενα.
2: Μπορεί και αυτό.
0: Και λέει είναι εκεί πέρα αυτή και καλά θα πάω, έχω μια βόλτα να περπατήσω και έφυγε εκεί διήμερο.
2: Βέβαια η αστυνομία τον βρήκε να ξέρεις και το ρώτησε.
0: Είστε καλά.
2: Ναι, γιατί περπατούσε 87 ώρες περπάτημα, παιδιά.
0: Πώς τον βρήκε.
2: Τον βρήκε, στο δρόμο ήταν, δεν κρυβότανε. Ήταν στο δρόμο και περπατούσε.
0: Αλλά δεν ήταν μεγκόμενα. Τι είπε.
2: Τι είπε, ότι...
0: Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου.
2: Τσακώθηκα, είπε και αυτό.
0: Και συνέχισε
2: να περπατάει μέχρι... Να σου πω κάτι, γνώμη μου, πιστεύω ότι αυτός τσακώθηκε και του έσκασε. Πόσα χρόνια θα ήταν με αυτή τη γυναίκα του, μάλλον 45, 40, ξέρω εγώ. Του έσκασαν όλα μαζί και είπε: θα πάω μια βόλτα και αυτή η βόλτα δεν τελείωσε ποτέ. Κατάλαβες, είχε κι άλλο.
0: Ξέρεις,
2: άμα δεν το σταματούσαν, θα πήγαινε κι άλλο, πιστεύω. Θα κολυμπούσε κι
0: όλα.
3: Έπρεπε να του έχει βάλει αυτό που βάζουμε στα σκυλιά που είναι σαν AirTag.
0: AirTag λέγεται.
2: Ναι,
0: AirTag. Δεν σαν...
3: Όχι, τα σκυλιά δεν έχουν AirTag.
0: Όχι, AirTag έχουν. Ναι. Αυτό είναι. Εντάξει. Απλά το έχουν σαν θικούλα για το κολάρο του. AirTag είναι όμως κι αυτό.
3: Ωραία. Μια χαρά. Να του βάλουμε AirTag.
0: Όπως
3: θα...
0: εντοπίζουμε.
3: Θα πάρω το AirTag. Εντάξει, εγώ θα πάω.
2: Παιδιά, εγώ λίγο αυτόν πάντως τον νιώθω, να ξέρετε. Γιατί και εγώ από τα νεύρα μου πολλές φορές θέλω να ξεσπάσω. Μόνο που δεν θα ξεσπούσα ποτέ πηγαίνοντας 45, βασικά 450 χιλιόμετρα βόλτα. Καταλαβες. Είπαμε, έχω νεύρα. Αλλά όχι έτσι.
0: Ναι,
2: αυτό.
3: Οπότε να μην προσπαθήσω άδικα να σε εκνευρίσω.
0: Μην πας γυμναστήριο. Άμα σε εκνευρίσουμε, δεν πιστεύει ότι θα το πατήσει λίγο.
2: Περπατάω. Πήγαινε, έλα μέσα στο σπίτι από τα νεύρα μου.
0: Όχι, γύρω στα 450 χιλιόμετρα.
2: Εκεί μην με αφήσετε να βγω έξω από το σπίτι. Κρίμα είναι. Γιατί όλο αυτό το πήγαινε, έλα. Άμα το βάλουμε σε ευθεία, και εγώ μάλλον θα κάνω 450 χιλιόμετρα από τα νεύρα μου.
3: Να σου πω, κοίτα τώρα αυτή εδώ πέρα, μην εξαφανιστεί το Σαββατοκύριακο και μα πει δεν ήρθα την τελευταία εβδομάδα από τα νεύρα μου.
2: Κάτι μου τύχε.
3: Περπάταγα. Τέλο πάντων, για δεν ξέρω εσείς τι κάνετε όταν έχετε νεύρα. Εγώ παίρνω διαφραγματικές αναπνοές, αλλά ίσως πρέπει να σκεφτώ το να αλλάξω χώρα. Σε πολύ λίγο όμως, παιδιά, θα σας έχουμε το poll του Instagram μας, που είναι αν έχετε πει ποτέ αυτό που έκανε ο τύπος, το είμαι καθοδόν ενώ μόλις ετοιμαζόσασταν. Αυτός που να ήταν σε μια φάση που θα έλεγε είμαι καθοδόν να γυρίσω και τελικά έφυγε από την ανάποδη. Ψηφίσατε? Αν όχι, μπείτε να ψηφίσετε τώρα.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας. Δεν ξυπνήσατε, εμείς είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα. Είμαστε κορίτσια στην πόλη, θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 10. Κάθε μέρα είμαστε εδώ 7 με 10 το πρωί. Να σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά να πας στη δουλειά σου ή αν μας ακούς τώρα από την άδειά σου, ρε παιδί μου. Πιέσε ένα κοκτέιλάκι για μας. Τώρα όμως είναι η ώρα για το.
1: Στο Instagram.
2: Η Βρυσίδα είναι ταυτόχρονα η healthy instructor και ταυτόχρονα λέει στον κόσμο 7 και 47
0: να πιει ένα κοκτέιλ. Υπάρχουν και τα mocktail.
2: Αυτό.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό.
2: Ήθελα να το διορθώσει. Με μάτσα και πράσινη γρασιδιά.
0: Όχι, εγώ ήθελα να πω ότι η Βρυσίδα είπε στους άλλους να πιουν κοκτέιλ για να μην το πιει εκείνη. Άρα still healthy, Βρυσίδα. Ωραία, ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, θα το πω. Έχεις πει ποτέ είμαι καθοδόν ενώ μόλις ετοιμαζόσουν?
0: Ποτέ.
2: Ποτέ.
0: Όχι, εγώ δεν λέω. Εγώ αργώ, αλλά δεν λέω ψέματα.
2: Ψεύτρου. Θα μεγαλώσει μύτη. Γι' αυτό το κάνει. Να ξέρεις.
0: Λέει ψέματα γιατί δεν έχει μύτη. Εγώ δεν λέω ποτέ ότι είμαι καθοδόν ενώ δεν έχω ξεκινήσει, αλλά λέω πάρα πολύ συχνά ότι παιδιά θα αργήσω, τρενάρετε το.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ το έχω κάνει ποτέ. Πάντα είμαι 5 λεπτά και 10 λεπτά πριν την ώρα μου. Δεν το έχω κάνει αυτό. Άμα είμαι στο σπίτι και ετοιμάζομαι, λέω και τη στιγμή ετοιμάζομαι. Τόσο αυθόρμητη που μου βγαίνει αυθόρμητα. Δεν μπορώ να τα κρύψω.
3: Ναι, και εγώ. Απλά αυτό. Αλλά θα καθυστερήσω.
0: Πάρα πολύ σπάνια, παιδιά. Είμαι πάντα στην ώρα μου. Ναι. Καθοδόν.
2: Εγώ έχω αγχώδη διαταραχή, ιδιαίτερα με την ώρα. Συνήθως μπορεί να καθυστερήσω αν έχω κάποιο ραντεβού. Όμως ποτέ δεν λέω είμαι καθοδόν ενώ δεν έχω ξεκινήσει καν από το σπίτι. Πάντα λέω γιατί αγχώνομαι ότι άμα πω ότι έχω ξεκινήσει.
0: Αγχώνεσαι περισσότερο γιατί είσαι σπίτι και.
2: Ναι, αλλά επίσης αγχώνομαι ότι ο άλλος το έχει ακούσει ότι δεν είμαι καθοδόν. Κατάλαβες.
0: Το πάθει άλλο. Δεν έκανα.
2: Εγώ λογικά. Έχω ξεκινήσει.
3: Εγώ λογικά δεν χρειάζεται να πω ότι είμαι καθοδόν, γιατί εδώ πέρα όλοι οι δικοί μου έχουν ψηφίσει ότι το λένε συχνά.
0: Ναι, και άλλοι.
3: Οπότε
0: το λένε.
3: Μάλλον έχω συνειδητοποιήσει ότι 60%. Οι φίλοι μου αργούν ακόμα πιο πολύ από εμένα. Μου λένε και ψέματα. Εγώ έχω 64%
2: εγώ
3: 66%. Ότι είμαι καθοδόν.
2: Και, ναι. εγώ 64%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος.
0: Άρα όλοι λένε ψέματα.
2: Ναι, τέλεια.
3: Αλλά είναι ειλικρινείς με τα ψέματά τους. Το παραδέχονται.
0: Πρώτη φορά. Γιατί άλλο παιδιά ψέματα μας λες, θα πω.
3: Όπως καταλάβατε, το poll στο Instagram μας ολοκληρώθηκε και σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας που είναι
0: Βρυσίδα κάτω παύλα Άντριο,
2: Κατερίνα.πευτίτσι
3: και Μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Και σε πολύ λίγο έχουμε να σας πούμε για κάποιες προφυλάξεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα με χαρά και τσαχπινιά. Εδώ τα κορίτσια στην πόλη, παιδιά, έχουν μαζέψει τις πιο hot πληροφορίες που πρέπει να μάθεις και τις έχουν φέρει εδώ πέρα. Τις έχουν συγκεντρώσει εδώ να ξυπνήσεις, να πιεις καφεδάκι και να ακούσεις ό,τι χρειάζεσαι, παιδιά. Γιατί τώρα αυτό που θα μας πει εδώ πέρα η Κάτια είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Παιδιά, έχουμε ακούσει όντως για μαϊμού τσάντες, ρολόγια, παπούτσια, αλλά αυτό που δεν περιμένατε είναι ότι υπάρχουν και μαϊμού προφυλακτικά.
0: Α, τι ωραία. Γι' αυτό είναι όλα αυτά τα λάθη εκεί έξω.
1: Ναι, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία λοιπόν καταπολέμησης της απάτης έχει βρει ένα κύκλωμα το οποίο διακινούσε χιλιάδες πλαστά προφυλακτικά.
2: Ένα πράγμα δεν θέλαμε. Ένα πλαστό προφυλακτικό. Γιατί?
1: Γιατί υπάρχουν πλαστά προφυλακτικά. Το κύκλωμα αυτό το πιάσανε, είχε διακινήσει πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη.
2: Πώς βγάζανε λεφτά από αυτό, πόσο να κάνουν.
0: Ξέρετε που πήγανε όλα τα προφυλακτικά αυτά, να ξέρετε.
1: Εντάξει, παιδιά,
0: πού είναι οι περισσότεροι έτσι τζάζ άνθρωποι.
1: Ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες.
0: Εδώ είναι. Ναι, με ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες που τα κρατήσανε και τα βγάλανε εδώ πέρα στους δρόμους. Γι' αυτό έχετε τέτοια πράγματα εσείς που
1: οδηγάτε. Δεν είναι μόνο αυτό εντωμεταξύ. Είναι όντως ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, είναι σοβαρή κίνδυνη
2: για την υγεία σου.
1: Γιατί δεν είχαν περάσει κάποιον έλεγχο, κατάλαβες. Οπότε φαινόντουσαν οικονομικά σαν μια δελεαστική ευκαιρία, αλλά δεν ξέρανε αν αγοράζουν
2: τους
1: κάτι τέτοιο.
2: Τους πιάσανε με λίγα λόγια.
1: Τους έχουν πιάσει.
2: Μπήκαν τώρα φυλακή.
1: Λογικά, ναι. Πάλι αλλά καλά. Αυτό που σκέφτομαι εγώ, παιδιά, είναι μήπως ναι, μεν ήταν πλαστά, αλλά μήπως παίρνανε, για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη ονομασία εταιρεία
2: προφυλακτικών. Είχαν και το άρωμα, τη γεύση.
1: Δεν ξέρω, δεν τα δοκίμασα.
0: Πώς παίρνεις μια τσάντα μπαϊμού.
1: Ελπίζω.
0: Έτσι κάπως.
1: Πώς ξέρετε ότι δεν τα έχουμε
2: δοκιμάσει?
1: Μπορεί να ήταν
2: πλαστό. Μπορεί να
0: το έχουμε δοκιμάσει.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Πω πω, παιδιά, όσοι είστε ενεργοί στο άθλημα, τσεκαριστείτε καλού κακού.
0: Να γιατί δείτε αν είναι τα
1: 200.000
0: όντως, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
2: Δείτε πίσω από το χαρτάκι την εγγύηση.
0: Ναι.
2: Γράφει, είναι εγγυημένο.
0: Ή γράφει made, είναι made by China.
1: Πώς ξέρω εγώ ότι δεν το γράφουν και τα άλλα. Πλαστά είναι.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή copy-paste.
2: Ωραία, γιατί δεν μας έχουν πει σε αυτό το άρθρο πώς θα ανακαλύπτουμε, πώς μπορούμε να βρούμε ότι αυτό είναι το
1: αφιλικό. Ξέρω εγώ,
0: θέλετε
1: εγώ,
0: να μαζέψουμε
1: ένα
0: τα στοιχεία
1: εγκυμοσύνης
0: και να το κάνουμε σε ένα άλλο άρθρο για να τους βοηθήσουμε, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο.
2: Ναι, να κοιτάνε από πίσω αν έχει εγγύηση.
0: Εγγύηση επιστροφής χρημάτων, παιδιά. Βάλτε αυτό το προφυλακτικό. Είναι από τα ατόφια, όχι τα μαϊμού.
1: Είναι εγγυημένο.
0: Σωστά.
2: Ωραία, παιδιά, προσοχή στις αγορές σας, γιατί άλλο να σου βγει μαϊμού ένα ζευγάρι παπούτσια και άλλο να σου βγει μαϊμού το προφυλακτικό. Εκεί το κόστος μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από την έκφταση.
1: Καλές γένες.
3: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
12: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο τσικλητήρια.online.
10: με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Ο ήχος

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Σωστά, Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη. Correct. Είναι εδώ πέρα 7 με 10 να σου κρατάνε συντροφιά. Να πούμε χρόνια πολλά στην Χριστίνα, στη Χριστιανά, στην Χριστιανά.
5: Στη Χριστίνα Αγγιλέρα.
6: Και στον Αθηναγόρα.
4: Χρήστια, Χρήστη, Χρήστη, όλα τα τέτοια.
5: Χρήστη.
4: Στον Αθηναγόρα εννοείται, έτσι. Οπότε χρόνια
6: είναι
4: πολλά.
6: Είναι γιορτή σήμερα, το ήξερα.
4: Ναι, γιορτάζουν, παιδιά, οι άνθρωποι. Χρόνια πολλά, να σας χαιρόμαστε. Επίσης, να ξέρετε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας.
6: Με αγαπώ.
4: Οπότε αγαπήστε λίγο περισσότερο τον εαυτό σας. Και έχετε ξεκινήσει καλά να τον αγαπάτε, γιατί είστε εδώ πέρα και ακούτε εμάς. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
5: η Κατερίνα Πευτίτση
6: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μάθεις πώς να μην ταλαιπωρείσαι καθόλου με τα κουκούτσια από το καρπούζι σου. Πώς θα το κάνω αυτό, καλέ. Θα ακούσει beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει για το πώς να δέσουμε για καλύτερα το μακιγιάζ μας και τα ρούχα μας μαζί. Πείτε την Παρασκευή και έχουμε και την ερώτηση που μας καίει σήμερα. Ποια χώρα θα μετακόμιζες αύριο χωρίς δεύτερη σκέψη?
5: Έχουμε φυσικά και το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει ή μπορείς και να μας το τραγουδήσεις. Και μην ξεχνάτε, ρε παιδιά, να στέλνετε τις καλημέρες σας, οι οποίες μας δίνουν δύναμη. Γι' αυτό τις χρειαζόμαστε. Στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και με αυτόν τον τρόπο θα μπεις μέσα στην παρέα μας.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2. Και να ξέρετε, η Βρυσίδα εδώ πέρα, όσο εσείς ακούτε μουσικές, έμαθε!
2: Έμαθα πώς βγάζεις τα κουκούτσια.
1: Έμαθε να βγάζει τα κουκούτσια, τα έχει βγάλει όλα, τα έχει συλλέξει. Κάποια μας τα έχει φτύσει κιόλας. Και είναι. Και λοιπόν, αυτή είναι η ώρα για τα.
2: Για τα κουκούτσια. Λοιπόν, το mat.gr το βρήκαμε. Είναι ένα πολύ έξυπνο hack που αλλάζει τον τρόπο που τρως το καρπούζι σου. Το καρπούζι είναι, είναι το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού μέχρι να ξεκινήσει η επιχείρηση εντοπισμός κουκούτσιου. Σε κάθε μπουκιά, ρε παιδιά, πραγματικά σε κάθε μπουκιά να έχει ένα κουκούτσι. Εκεί που λες, τα έχεις βγάλει όλα, κάπου πιο μέσα χωμένο είναι. Το μυστικό όμως δεν είναι κάποιο ειδικό εργαλείο. Είναι απλώς ο τρόπος με τον οποίο το κόβουμε. Τα βήματα. Άκου πώς το κόψεις. Κόβουμε αρχικά το καρπούζι στη μέση. Ωραία, το κόψαμε. Τέλεια. Παρατηρούμε τη σάρκα του και εντοπίζουμε τις γραμμές ή τα νερά όπου είναι συγκεντρωμένα τα κουκούτσια. Γυρίζουμε το καρπούζι και κόβουμε κάθετα προς αυτές τις γραμμές. Στη συνέχεια κόβουμε σε φέτες και σε μπαστούνάκια. Τα περισσότερα κουκούτσια θα εμφανιστούν συγκεντρωμένα πάνω στις κομμένες επιφάνειες. Τα αφαιρούμε εύκολα με τα δαχτυλάκια μας ή με την άκρη ενός μικρού μαχαιριού ή πυρουνιού. Έτσι καθαρίζουμε το καρπούζι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και το τρώμε χωρίς να σταματάμε σε κάθε μπουκιά. Ή το καλοκαίρι, παιδιά, θέλει χαλάρωση, όχι να παίζουμε που κρύφτηκε αυτό το καταραμένο κουκούτσι.
1: Λοιπόν, ρε, ακούστε να σας πω τον τρόπο που εγώ καθαρίζω και βγάζω τα κουκούτσια.
2: Τι να σε κάνω, Ιωάννα, είναι κοάλα ο καφές, αυτό είναι τώρα, πιέστο.
1: Ξύνησε. Λοιπόν, ακούστε τι κάνω. Παίρνω το καρπούζι, ξεκινάω να τρώω. Έχω και τα κουκούτσια. Κάνω συλλογή, θα σου πω, κάνω συλλογή κουκουτσιού στην δεξιά και στην αριστερή πλευρά. Και όταν πλέον έχω τελειώσει την εκάστοτε κομματιά καρπούζιου, κρατάω κάτω από την γλώσσα μου τα κουκούτσια και μετά κάνω και τα πετάω στους φίλους μου.
2: Τι λες, Κάθια, κάνεις όλα αυτά, τι είσαι, πολυβόλο.
1: Δεν ξέρω, πιο πολύ για σκύουρο θυμίζω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε, εδώ πέρα είμαστε για να λύσουμε τα προβλήματά σας, παραδόξως, και είμαστε να τα πάρουμε και να τα μετατρέψουμε σε ένα υπέρτατο soundtrack. Κατάλαβες, και θα σου βάλουμε μουσική τώρα. Και επειδή ακριβώς η ζωή λοιπόν θέλει ένταση, θέλει ρυθμό, θέλει και λίγη τρέλα, σε λίγο θα σου πω για μια παγκόσμια ημέρα από τις πολλές που έχουμε σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε στο Μάντρα 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ με top ενέργεια. Και ναι, ήρθε η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου. Δεν το πάω όπως το περίμενε.
1: Το έκανε πολύ ωραία.
0: Το έκανα ίσα ίσα. Γιατί
1: το δοκίμασε.
0: Να μην σε στεναχωρήσω.
1: Έλα εδώ.
0: Θα σε κάθισε το πόδι. Δεν είσαι εδώ για πάντα.
1: Ω Παναγία μου. Μετανιώνω. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Σήμερα θα σας πω, έχουμε κάποιες παγκόσμιες ημέρες, οι οποίες είναι όχι τύπου βάση νόμου, αλλά υπάρχουν. Είναι Παγκόσμια ημέρα των ξαδέρφων.
0: Των ξαδέρφων.
1: Ναι.
0: Α, χρόνια πολλά, ξαδέρφοι μου.
1: Άκου τώρα το καλό. Παγκόσμια ημέρα τεκίλας.
0: Α, δεν πίνω τεκίλα.
1: Δεν πειράζει. Πίνω εγώ. Παγκόσμια ημέρα.
0: Βλέπεις, ντύρλα, έχω ήδη ξεκινήσει.
1: Παγκόσμια ημέρα παλιού ανέκδοτου.
0: Παλιού ανέκδοτου.
1: Ναι, δηλαδή πίσω από τα παλιά τα κλασικά, τύπου το-το.
0: Το-το-το.
1: Ναι, ναι. Και η Παγκόσμια ημέρα της Αμέλεια Earthheart και Παγκόσμια ημέρα μηχανικών θερμικών συστημάτων. Όμως εγώ επέλεξα μια άλλη παγκόσμια ημέρα να σου πω που έχουμε σήμερα. Είστε έτοιμοι?
0: Θερμικό σύστημα, ναι.
1: Είναι σήμερα παγκόσμια ημέρα drive-through. Το drive-through είναι για να εξυπηρετήσει χωρίς να χρειάζεται να βγεις από αυτό το κινητό
0: σου. Α, McDonald's τύπου.
1: Μπράβο, McDonald's που έχουμε drive-through. Καλέ, έχουμε drive-through McDonald's στον Κηφισό, στον Άλυμο, στο Πολυδέντρι.
0: Για ποιο είναι McDonald's, κάνουμε τώρα.
1: Καπανδρίτη. Ναι.
0: Παντού
1: έχουμε drive-thru για καφέδες επίσης. Κάποια πολύ ωραία στο Χαϊδάρι. Και έχει και το Delcaro drive-thru που είναι στην Παιανία κοντά μας.
0: Και παίρνεις καφέ από το Maxi,
1: ναι,
0: και φεύγεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Και παιδιά, θα σας πω το drive-thru για το οποίο θέλω και να σας μιλήσω
0: είναι
1: λίγο σήμερα.
0: Είναι καλός καφές, ωστόσο.
1: Είναι.
0: Αντάξει,
1: είναι κανονικός καφές.
0: Για πες,
1: απλά δεν γίνεις από το Maxi. Είναι σήμερα, παιδιά, για το drive-thru. Θέλω να σας πω για κάποια σινεμά.
0: Αχ, μου αρέσουν αυτά τα παλιά. Ναι. Που ήταν στο Maxi, λέγανε σινεμά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: υπάρχουν, παιδιά, υπάρχει το drive-thru Θησείο, το Ciné Paris. Υπάρχουν γενικά κάποια τα οποία είναι
0: σινεμά.
1: Drive-thru. Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ
1: το
0: στην
1: πιο...
0: Αθήνα.
1: Ναι, δεν έχεις πάει ποτέ σε drive-thru.
0: Ποτέ.
1: Εγώ είδα μία φορά drive-thru σινεμά κάπου.
0: Πού?
1: Δεν ξέρω, είχε θάλασσα.
0: Κάπου νότια θα
1: ήταν. Γλυφάδα δηλαδή.
0: Γλυφάδα δεν νομίζω ότι έχουμε.
1: Α,
0: δεν ξέρω. Άμα θέλετε να μας στείλετε, άμα ξέρετε, στο 6936-646-656 παρακαλώ, για να μας διαφωτίσετε λίγο.
1: Ναι.
0: Μην σας διαφωτίζουμε μόνο εμείς, ας κάνετε κι εσείς τίποτα.
1: Παιδιά, και είχα δει εκεί πέρα, να ξέρετε, ταινία και βλέπαμε θρίλερ και σκάσανε μύτη ηθοποιοί που ήταν ντυμένοι ζόμπι.
0: Εντάξει, το μετάνιωσα, δεν θέλω να πάω, ευχαριστώ.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να δεις θρίλερ. Είναι ωραίο, μπορείς αν έχεις π.χ. ψηλό αμάξι που έχω εγώ, να κάτσεις και στην οροφή.
0: Αν δεν το ξέρω, θα πάω με τάγκ την επόμενη φορά για το drive-thru.
1: Να μην πλησιάσει. Έχει λοιπόν πολύ ωραία drive-thru γενικά σινεμά.
0: Πατάμε play στις επιτυχίες με το Naked και μην το κουνήσεις ρούπι. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε για beauty tips.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί κάθε μέρα. Και μια εβδομάδα, παιδιά, έμεινε γιατί θα πάρουμε και εμείς άδεια να ξεκουραστούμε. Τώρα όμως είναι η ώρα για να λάμψετε. Είναι η ώρα για
1: beauty and fashion tips.
0: Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Κατερίνα είναι live στο Mega. Οπότε, συγγνώμη, θα πάρουμε εμείς λίγο τη θέση της.
2: Ας πάρουμε και εμείς τη σκυτάλη,
0: ναι,
2: να πούμε τίποτα.
0: Θα πω εγώ το beauty of the day.
2: Θα
0: και
2: πω εγώ το fashion.
0: Μπράβο, τέλει. Παρασκευή σήμερα, οπότε θέλουμε μακιγιάζ που να αντέξει από το πρωί μέχρι το βράδυ για το ποτό μας, το πρώτο ποτάκι μας που θα βγούμε να χαλαρώσουμε. Βάλε λίγο setting spray στο πινέλο σου πριν απλώσεις foundation ή concealer. Έτσι θα δέσει καλύτερα το προϊόν, θα δείχνει πιο φυσικό και θα μείνει στη θέση του ακόμα και αν η μέρα σου καταλήξει πολύ πιο αργά από όσο υπολόγιζες.
2: Ισχύει αυτό όμως,
0: Ακριβώς. Το setting spray, παιδιά, κάνει θαύματα. Είναι ένα μαγικό spray.
2: Να σας πω ότι εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ.
0: Και
2: μία
0: βάφεσαι.
2: Φορά. Ναι, δεν βάφαμε. Αλλά μία φορά που βάφτηκα έβαλα λακ. Μου πάνε ότι και αυτό λειτουργεί.
0: Όχι, όχι, όχι. Λακ είναι για τα μαλλιά.
2: Όχι, είναι όχι. Για τα μαλλιά.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι για το πρόσωπο.
2: Εγώ το έβαλα όμως. Κράτησε, οφείλω να ομολογήσω.
0: Δεν κάνει όμως, θα σου βγάλει σπυράκια.
2: Εντάξει, μία φορά έβαλα τώρα εσύ. Ήταν για να γύρισε.
0: Μην το κάνετε.
2: Ναι, μην το κάνετε εσεί. Εγώ το έκανα. Εγώ τώρα θα σας πω, παιδιά, το fashion tip. Γιατί είναι Παρασκευή, παιδιά, και σου έχω το τέλειο outfit. Είναι ουσιαστικά, το έχετε παρατηρήσει, έτσι δίνομαι κι εγώ. Λοιπόν, τι κάνεις? Βάζεις ουσιαστικά ένα πάρα πολύ απλό μονόχρωμο συνολάκι. Μπορεί να είναι two pieces, να είναι set. Δηλαδή το πάκι φουστάκι, δεν χρειάζεται κάτι τρελό. Και εδώ έρχεται το plot twist, γιατί μπορείς να προσθέσεις ένα statement κομμάτι. Θες να είναι αξεσουάρ, τύπου κάποιο statement πολύ μεγάλο σκουλαρίκι, κάποιο πολύ μεγάλο statement κολιέ. Θέλεις να βάλεις μήπως κάποιο σακάκι που να είναι statement, σαν αυτά τα vintage που φοράω εγώ που έχουν κάτι τεράστιες βάτες. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε τέτοιο και θα δείχνεις πάρα πολύ προσεγμένος, πάρα πολύ ιδιαίτερος, χωρίς την πραγματικότητα να έχεις κάνει κάτι τρομερό ή να έχεις αφιερώσει
0: πάρα
2: πολύ χρόνο στο να βάλεις πράγματα. Κατάλαβες? Απλό, λεπτό και απέριτο. Τώρα που σας είπαμε λοιπόν τα beauty και fashion tip, θέλουμε να μας στείλετε κι εσείς την καλημέρα σας στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 και σας στέλνουμε και συντονισμένους, ρε παιδιά, γιατί σε λίγο θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι της ημέρας που είναι το λέξη και τραγούδι. Θα ερμηνεύσεις, αγάπη. Στείλε μας μήνυμα στο 6936-646-656 να σου δώσουμε από μία λέξη κάθε μία και εσύ να βρεις το τραγούδι που την περιέχει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, βρε, πώς είσαστε? Επέστρεψα. Αν σας
1: επέστρεψα, έφυγε το μαγκά και ήρθε εδώ.
0: Ναι, πετάχτηκα έτσι, τσούκου τσούκου. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, να έχετε το δροσερό σας καφεδάκι, να έχετε πει μια, δυο, τρεις και τέσσερις γουλίτσες.
1: Αμέ.
0: Και να ξέρεις, να μπείτε λίγο σε αυτό το mood του ότι τελειώνει η εβδομάδα. Ελπίζουμε να μην δουλεύετε το Σαββατοκύριακο. Αν δουλεύετε όμως, σας κάναμε και πρόταση τι να κάνετε. Πάρτε το λαπτοπτάκι σας να πάτε στα βουνά ή στις θάλασσες. Να χαλαρώσετε λίγο. Ναι.
1: Αμέ, αμέ. Αλλά ξέρετε που όλοι μπορείτε να πάτε.
0: Πού?
1: Θα σου πω. Άμα μου απαντήσεις από πού κρατούσε η σκούφια της θεάς Αφροδίτης.
0: Από Πάφο.
1: Ναι, μπράβο. Η θεά της ομορφιάς και του έρωτα, λοιπόν, ήταν από την Πάφο. Ξέρετε επίσης ότι η Αιτζία ξεκίνησε απευθείας πτήση από Αθήνα για εκεί. Να ορίστε. Μπορείτε να πάτε να δουλέψετε στην Πάφο και να ξανάρθετε. Δεν το ξέρετε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, λοιπόν, να αναγνωρίσετε από κοντά εκείνον τον ευλογημένο τόπο, τη γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης, με τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά και την απίστευτη φιλοξενία. Η Πάφος, λοιπόν, σε καλεί. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο aegeanair.
2: Μισό λεπτό, γιατί χτυπάει το κινητό μου, παρακαλώ.
1: Ναι, η Πάφος θα είναι.
2: Α, ναι, αμέσως. Γεια σας. Όχι, παιδιά, δεν ήταν η Πάφος, παραδόξως. Ήταν το News Bomb και συγκεκριμένα ήταν ο Δημήτρης Δρίζος, ο οποίος θέλει να μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα. Ας συνδεθούμε, λοιπόν, μαζί του. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσεις, τίτλος από το newsbomb.gr. Άγριο έγκλημα στη Σύρο. Μία 49χρονη γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη. Το θύμα λογομάχησε με μία άλλη γυναίκα και συνέχεια ακολούθησε συμπλοκή με τον άνδρα του ζευγαριού. Η 49χρονη τραυματίστηκε στην πλάτη ο μαχαίρι και πέθανε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Ραγδαία αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες. 11 περιοχές θα βρεθούν σε κόκκινο σαγερμό μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Καταιγίδες και κεραυνοί στην Αττική από νωρίς το απόγευμα έως το βράδυ. Στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς νοσηλεύτηκαν πάνω από 10 άτομα, κυρίως νέοι και παιδιά, με συμπτώματα σαλμονέλας. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η πηγή μόλυσης ή ο κοινός χώρος έκθεσης και η έρευνα συνεχίζεται από τον ΕΟΔΗ. Σε κατάσταση αγερμού τελούν οι Ισπανικές αρχές, καθώς μια δασική φωτιά μένεται εκτός ελέγχου περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, αναγκάζοντας 3.500 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
5: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
4: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
5: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
12: Φαίνεται,
11: λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Mad Radio 106,2 προτείνει.
15: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
16: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το Flight Edition απογειώνεται στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

0: υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Είσοδος ελεύθερη με RSVP. Flight Edition. Εκεί όπου η μουσική συναντά την ιστορία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να πω μια καλημέρα στην Κική που μας ακούει στη δουλειά της εκεί όλοι μαζί και περνάνε τέλεια.
1: Και στον Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνο, στο Γιώργο, στο. Ποιον άλλον, πού είναι το τηλέφωνο. Ναι. Στην Δέσποινα, ποια άλλη θυμάμαι, νομίζω.
1: Κική. Ιωάννης,
0: Χριστίνα,
1: την Κωνσταντίνα.
0: Την Κωνσταντίνα, στα παιδιά στο TikTok. Γενικότερα όπου μας ακούτε, καλημέρα σε όλους.
2: Ακριβώς. Και παιδιά, μιας που είπαμε όλες τις καλημέρες μας, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είμαι 33.
0: Ναι, το ξέρω. Εντάξει,
2: όχι, μπράβο. Απλά θέλω
0: ένα
2: να το πυροκρότημα.
0: Μπράβο.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Ένα. Μπράβο.
0: Αυτό. Ένα ήταν.
1: Και έχω καταλάβει μίγες, είμαστε
2: ότι
1: με το ένα.
2: Αυτή είναι η ηλικία που το σώμα αρχίζει να σου στέλνει ειδοποιήσεις χωρίς να έχεις ενεργοποιήσει τίποτα, κατάλαβες?
0: Δηλαδή
2: προχθές βγήκα για ποτό, γύρισα σπίτι στις 2 και την επόμενη μέρα ξύπνησα σαν να είχα δουλέψει σε οικοδομή για 3 εβδομάδες.
1: Ναι, αλλά
2: αφιένας, τι?
1: Θέλω να ξέρεις ότι το αλκοόλ όντως.
2: Δεν έχω πιει αλκοόλ, άσε με να ολοκληρώσω. Μέση, αφιένας, γόνατο, όλα είχαν άποψη. Στα 23 έβγαινα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και πήγαινα κανονικά στη δουλειά, κατάλαβες?
0: Ναι, άλλη ηλικία τότε.
2: Ναι. Στα 33, αν βγω Παρασκευή, θέλω όλο το Σαββατοκύριακο για αποκατάσταση, ηλεκτρολίτες και την απόλυτη ησυχία.
1: Εντάξει, ναι, ναι,
0: ναι, είναι μετά τα 30.
1: Να σου πω κάτι. Φταίει όμως το ότι ξυπνάμε νωρίς, δουλεύουμε. Ναι. Μετά έχεις φωτογραφίες, έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Γενικά θεωρώ ότι πρέπει να ξεκουραστείς, κατάλαβες?
0: Ναι. Γενικά όλο να κόψεις το δράμα.
1: Πρέπει να κόψεις το δράμα, πρέπει να κάνεις λίγο διακοπές.
2: Δεν μπορώ καθόλου δράμα, παιδιά. Δεν το μπορώ. Το μόνο δράμα που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου επειδή πήρα μαζί μου 5 ζευγάρια παπούτσια.
1: Ναι, ωραία. Τότε σε έχω, αγάπη. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Αφού θέλεις λοιπόν αυτό να είναι το δράμα σου, θα κάνεις πάρα πολύ εύκολα ένα ταξίδι στο Ρότερνταμ, για παράδειγμα. Λοιπόν, αλλά όχι μόνο εσύ, όχι μόνο εκεί, γιατί υπάρχουν 163 ακόμη προορισμοί να επισκεφτείς, Κατερίνα.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε θα έχεις παραπάνω δράμα. Πού να πρωτοπάω? Mm. Τι κάνεις ουσιαστικά? Κλείνεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com mm-hmm. ή στο Aegean App.
2: Ναι.
1: Φτιάχνεις τη βαλίτσα, ζεις τον δράμα σου, ποιο παπούτσι να πάρω, πού να ταξιδέψω τελικά, τι το ένα, τι το άλλο. Και έφυγες. Αυτό ήταν. Φεύγεις.
2: Αυτό είναι το μόνο δράμα που θα ήθελα να είχα.
0: Λύσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Εσείς όμως έχετε άλλο δράμα, παιδιά. Πρέπει να δείτε ποιος θα προλάβει να στείλει πρώτος μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656. Γιατί μετά από αυτό θα παίξουμε το παιχνίδι το οποίο σήμερα είναι το λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε από μία λέξη κάθε μία και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την περιέχει και να μας το ερμηνεύσεις. Έλα, οι καλή φωνή να στείλουν πρώτα.

0: δαγκώνω, αλλά όχι εσείς μην γκώνουν. Εδώ μείνετε Εβραίοι. Εμείς δεν δαγκώνουμε.
1: Εσείς μην δαγκώνουμε. Τι λέει.
0: Δεν δαγκώνουμε, Εβραίοι. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και αυτό που κάνουμε είναι να παίζουμε μαζί σας. Γιατί είναι η ώρα για το παιχνίδι. Παιχνίδι! Παιχνίδι! Τι κάνεις εκεί μετά,
1: Γκώνα. Τα ακουστικά.
0: Ωραία,
1: παιχνίδι.
0: Δεν είναι στην
1: Έχουμε ακροατουλή.
0: Ωραία, ναι. Έχουμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε.
2: Ραχίλ.
0: Πώς Ραχίλ.
2: Ναι.
0: Α, τι ωραίο.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Έτσι πολύ ιδιαίτερο.
0: Πάρα πολύ όνομα.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν, Ραχίλ, είσαι έτοιμη.
2: Έτοιμη, έτοιμη, ναι, πάμε.
3: Λοιπόν, το πρώτο, η πρώτη λέξη που θα σου δώσουμε και θέλω να μου το τραγουδήσεις με αγάπη, πόθος, πίστη, τόλμη και πυγμή είναι η λέξη, είναι η λέξη φεγγάρι.
2: Οκ, πάμε.
0: Ναι, πάμε.
2: Φεγγάρι μου χλωμό.
1: Δώσ' το.
0: Έτσι, αυτό το πάθος θέλω.
1: Φεγγάρι μου χλωμό.
2: Φεγγάρι μου. Πες μου πως την αγαπώ.
0: Μπράβο, Έλληλα.
1: Μπράβο.
0: Δώσε,
3: λοιπόν, δώσε πόνο, κούκλα μου.
0: Άκου, θέλω τώρα με μένα, γιατί είναι και το αγαπημένο μου αυτό τώρα. Αγάπη μου, ρε παιδάκι. Λοιπόν, θέλω τη λέξη φίλε.
2: Περίμενε.
0: Πάμε, το έχουμε έτσι πολύ δυνατά. Θέλω. Μπράβο.
1: Να πω ακόμα.
2: Και
1: είναι λιώμα. Από τα κοκτέιλ ήταν.
2: Καταλαβαίνει.
0: Μπράβο, Ραχίλ!
1: Ωραία.
0: Έχουμε και τρίτη.
1: Έχουμε και τρίτη και τελευταία λεξούλα που ελπίζω να το ευχαριστηθείς όπως και τις άλλες δύο. Η λέξη είναι θάλασσα.
2: Αν είσαι θάλασσα,
1: εγώ σ' αγκάλιασα.
0: Αν είσαι ανεμό. Ας δεν τραγουδήσεις το κορίτσι. Πάμε, πάμε, πες το, δώσ' το. Έτσι, μπράβο.
1: Είναι στο χέρι μου. Θα σε για πάντοτε το καλοκαίρι.
0: Μπράβο, Ραχίλη, καλύτερη ακροάτρια από ενός χρόνου που είμαστε μαζί εδώ.
1: Καταπληκτική ενέργεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Μπράβο για κάθε ερμηνεία σου, κορίτσι μου. Μπράβο.
0: Είσαι καταπληκτική. Καταπληκτική. Στο δεμπόη του χρόνου.
2: Δηλαδή.
0: Την παρέα μας και την αγάπη μας.
2: Εντάξει. Ευχαριστώ, κορίτσια.
1: Φιλάκια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, φιλάκια.
0: Επίσης.
1: Μην αλλάξει λοιπόν συχνότητα. Ανεβάζουμε την ένταση όπως κατάλαβες και την τρέλα μας ταυτόχρονα. Και μείνε στην παρέα μας γιατί έρχονται πολλά.

0: Let go! Λοιπόν, καλημέρα. Είσαι στο Mad Red 106,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου.
1: Είμαστε.
0: Έχω νέα για όσους έχουν ήδη ανοίξει τον καιρό να κοιτάνε παραλίες, κάνουν σχέδια στο μυαλό τους αντί να δουλεύουν. Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει.
1: Έρχεται.
0: Μέχρι τότε πάρε τον καφέ σου, χαμογέλα λίγο και εμάς να σας φτιάξουμε το soundtrack του Σαββατοκύριακου.
1: Ναι. Ακριβώς. Και τώρα να πούμε ότι είναι η ώρα για Juicy Conversation.
2: Το έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα.
0: Έχουμε τον χρόνο να βάλουμε αυτό το τέτοιο. Να φωνάζει αυτή η Juicy Conversation.
1: Γιατί έχουμε το φέρματα με την Κάτια Νεκταρίου. Όχι, εγώ δεν το λέω. Έχουμε λοιπόν Juicy Conversation.
0: Ναι, καταλάβαμε.
1: Σε ποια χώρα λοιπόν εσύ θα μετακόμιζες αύριο χωρίς να το σκεφτείς?
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: στο φεγγάρι.
1: Δεν είναι χώρα,
2: δεν πειράζει.
1: Δεν πιάνεται.
2: Όπου γίνεται πιο μακριά.
1: Όχι. Ωραία. Να βρεις χώρα.
0: Εγώ θα ήθελα ή στο Μπαλί.
1: Εντός της Ευρώπης.
0: Μπα, αυτό δεν ήταν στην ερώτηση.
1: Το βάζω εγώ τώρα. Για να σας δυσκολέψω το
0: κουίζ. Εντάξει, θα πήγαινα Ιταλία ή Ισπανία.
2: Ιταλία, ωραία είναι.
0: Ναι, Ιταλία ή Ισπανία θα πήγαινα.
2: Απλά έχει ανθρώπους, καταλαβες.
1: Τανζανία μου γράφουμε εδώ.
0: Αυτό είπες μέσα στην Ευρώπη.
2: Στην Τανζανία θα μπορούσα. Έχει περισσότερο φύση, περισσότερα ζώα, μια χαρά.
0: Τέλεια. Ωραία. Θα σε ζούμε να σε τρώνε καραλιοντάρι.
2: Μια χαρά.
0: Εσύ, Κάτια.
1: Εγώ θα πήγαινα. Ή θα πήγαινα
0: εδώ
1: Αμερική.
0: Εδώ μου λένε Κύπρος.
2: Κύπρος. Το καλοκαίρι δεν παλεύεται, ρε παιδιά, η Κύπρος.
1: Κύπρος.
2: Πόσο να πνέουν εκεί πέρα.
1: Μου γράφουν εδώ πέρα Τανζανία, Χονολουλού, μου γράφουν διάφορα. Εγώ πιστεύω ότι θα πήγαινα είτε Αμερική είτε Γαλλία.
0: Αμερική.
2: Εμένα πριν που είπε μέσα στην Ευρώπη.
0: Και τώρα πήγε Αμερική.
1: Ναι, η Γαλλία.
0: Δεν με άφησε να πάω στο Μπαλί.
1: Μου φάνηκε ότι θα είσαι μακριά μου.
0: Ναι, και στην Αμερική δεν θα είμαι μακριά σου.
1: Θα σε πάρω μαζί, αγάπη.
0: Θα τη σκοτώσω.
2: Σαν βαλίτσα, πα και εσύ έτσι.
1: Αμερική μου γράφουν. Και άλλοι εδώ πέρα.
0: Όχι,
1: Νέα Ζηλανδία.
0: Είναι καταστροφικά, παιδιά.
2: Ναι, η Αμερική έχει πάρα πολύ εγκληματικότητα, παιδιά, και πολύ φτώχεια. Δηλαδή δεν υπάρχει ενδιάμεσο.
0: Και πάρα πολύ χάος.
2: Athens και πάλι Athens, λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Ρούλης.
0: Ο Χριστός και Παναγία.
2: Δύσκολη ζωή, Athens εκεί όμως. Ξέρεις, είναι το. Πώς το λένε, μας αρέσει. Μας χτυπάνε, αλλά μας αρέσει.
0: Αυτό είναι μαζοχισμός.
2: Μαζοχισμός, λοιπόν. Είμαστε μαζοχιστές. Μην πάτε λοιπόν πουθενά, εντάξει, γιατί βάζουμε έτσι soundtrack στο πρωινό σας και συνεχίζουμε με ακόμη περισσότερη διάθεση. Μείνε μαζί μας.
3: Mad Radio 106,2.
4: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά της Ιθονίας, οι καβουρότρυπες δεν είναι μία μόνο παραλία, αλλά μία σειρά από μικρούς κολπίσκους κρυμμένους ανάμεσα σε βράχια και πεύκα. Λευκή βράχη, λεπτή άμμος και φωτεινά γαλαζοπράσινα νερά δημιουργούν ένα τοπίο που θυμίζει τροπικό νησί. Το πευκοδάσος κατεβαίνει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, ενώ κάθε μικρός κόλπος αποκαλύπτει και μία διαφορετική εικόνα. Ένα φυσικό καλοκαιρινό σκηνικό κρυμμένο στη Χαλκιδική, σαν να μην υπάρχουν άλλες παραλίες σαν τη Χαλκιδική. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα. Hot days. Cold jokes.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα.
6: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
15: Ετείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
16: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
15: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
18: Προπόληση more.com.
13: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα και νομίζω ότι όλη η Ελλάδα έχει τον ίδιο στόχο. Να επιβιώσει από τη ζέστη και πάλι καλά. Κάπως το κάναμε manifest και τώρα δεν έχουμε ζέστη τόσο αυτό το χάος που είχαμε.
2: Αλλά κάπως παρακάναμε manifest γιατί είπανε για βροχές.
1: Ναι, εντάξει,
2: ναι, ναι, κακοκαιρία.
1: Δεν πειράζει. Έχεις κάνει ποτέ μπάνιο στη θάλασσα με βροχούλα?
2: Κακός, μην το ξανακάνεις.
1: Όχι, θα πέσει κανένα κεραυνό.
2: Είναι επικίνδυνο.
1: Άσε ρε παιδί μου, τέλος πάντων με τέτοιες θερμοκρασίες δεν κυκλοφορούμε. Απλώς μετακινούμαστε με το κλιματιστικό παρέα. Αν είσαι ήδη στο δρόμο για τη δουλειά σου, κουράγιο. Αν είσαι στο αυτοκίνητο και το τιμόνι και η περισσότερο από το τηγάνι της γιαγιάς μου, σε νιώθουμε. Πάρε έτσι μια βαθιά ανάσα, ένα παγωμένο καφέ και άσε σε εμάς τα υπόλοιπα.
2: Πάντα λέμε μας.
1: Είσαι στο Mad Radio 106,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και συγκεκριμένα είμαι η Κατέρινα Πευτίτση.
2: Εγώ η Βρυσίδα Ανδριώτου.
1: Και εγώ η Κάτια Νεκταρίου. Και μέσα σε αυτή την ώρα θα πούμε για το Red Pill ή αλλιώς την σκοτεινή πλευρά του dating. Φυσικά έχουμε το group therapy που όλοι μαζί, μια παρέα που είμαστε πλέον, θα ανοίξουμε τις καρδιές μας για να συζητήσουμε ποια συμβουλή θα σου είχε δώσει κάποτε κάποιος και εσύ δεν την ξέχασες ποτέ. Την έχεις ακόμα ριζωμένη μέσα στους νευρικούς νευρώνες του νευρικού εγκεφάλου σου.
2: Ωραία, ναι. Επίσης θα έχουμε την Κάτια, εύχομαι, φυσιολογική μετά από λίγο, να σου πει το μέλλον σου με τα ταρό της, αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber 6936 646 656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να μάθεις το μέλλον σου. Και στο τέλος θα σας αφήσουμε το quote of the day, που είναι η φράση που σας συντροφεύει για όλο το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε να στείλεις την καλημέρα στο Viber 6936 646 656 για να μπει στην παρέα μας.

0: ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και ποιες είμαστε εμείς που σας καλωσορίζουμε? Τα κορίτσια στην πόλη μας. Φυσικά πλέον έχει γίνει θεσμός. Κάθε πρωί εμάς ακούτε για να πάει καλύτερα η ημέρα σας και να σας δώσουμε ενέργεια να πάτε στη δουλειά σας που μπορεί να έχει μείνει λίγο ακόμα για να πάρετε άδεια. Το καταλαβαίνουμε γιατί και εμείς έτσι είμαστε. Τώρα όμως σου έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Red Pill, η σκοτεινή πλευρά του dating που κατέκλυσε, παιδιά, το TikTok. Δεν ξέρω γιατί, να ξέρετε. Από το πρωί σήμερα λέω για τα χάλια τα μαύρα μας που λόγω
0: του.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Τα μαύρα μας
2: τα παιδάκια κάνουν, πώς το λένε, get ready with me και βάφονται και δεν κάνουν.
0: Είναι το χειρότερο. Και τα νύχια που είναι μέχρι το Θεό.
2: Ναι. Εδώ πέρα λέει τώρα το TikTok Red Pill με τη σκοτεινή πλευρά του dating. Και πραγματικά θέλω να δω τι είναι αυτό. Το Red Pill λοιπόν ξεκίνησε ως αναφορά από την ταινία The Matrix, όμως πλέον στα social media περιγράφει μια τοξική νοοτροπία γύρω από τις σχέσεις. Μπράβο μας, μπράβο παιδιά. Αντί να δούμε πώς να είμαστε καλά, βλέπουμε τα πιο τοξικά. Υποστηρίζει ότι οι γυναίκες ευνοούνται από... Και ότι το dating είναι ένας αγώνας εξουσίας όπου κάποιος πρέπει να κερδίσει και κάποιος να χάσει.
0: Τι?
2: Άκου τώρα το dating.
0: Αυτό είναι το dating.
2: Ναι, έτσι λένε.
0: Εγώ το dating
3: σαν Hunger Games.
2: Ναι, ακριβώς, κάπως έτσι. Λοιπόν, τα σημάδια, τα βασικά σημάδια αυτού του Red Pill που πρέπει να τα δείτε. Αντιμετωπίζει το ραντεβού σαν διαπραγμάτευση ή διαγωνισμό.
0: Ποιος είναι καλύτερος, ας πούμε.
2: Ναι, κάπως έτσι.
0: Εγώ κάνω αυτό, εσύ δεν το κάνεις.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Κρατάει σκορ για τα χρήματα και τις χάρες που σου έχει προσφέρει.
0: Α, καλέ, αυτό το έχω βρεθεί σε σχέση
3: παιδιά,
0: με τέτοιο.
3: Ναι, αλλά δεν παίζουμε μπιρίμπα.
0: Έξω. Πόσα έδωσες εσύ, πόσα έκδοσα εγώ, όχι εγώ δώσα περισσότερο, κάτι τέτοια.
2: Τρέλα. Περιμένει συναισθηματικό ή ερωτικό αντάλλαγμα επειδή πλήρωσε ή έκανε κάτι καλό. Έξω!
0: Έχετε χαζέψει τελείως.
2: Κάνει γενικεύσεις του τύπου όλες οι γυναίκες είναι ίδιες. Ναι, νεκρός. Είναι νεκρός, νεκρός. Προσπαθεί να επιβάλλει αυστηρούς ρόλους και να σου υποδείξει ποια είναι η θέση σου.
3: Η δεξιά.
2: Ωραία.
0: Και σε κρεβάτι. Ναι, και εμένα μου αρέσει πολύ η αριστερή.
2: Άμα έλεγε ποτέ στην Βρυσίδα, η θέση τη γυναίκα είναι. Α, στο κρεβάτι. Εκεί θα το γυρνούσε, να ξέρεις. Σε κάνει να περιορίζει τη δύναμη, τις φιλοδοξίες ή την προσωπικότητά σου για να νιώθει εκείνος πιο άνετα.
0: Αλλά
2: ή εκείνη.
0: Τα κάνουν οι άντρες. Α.
2: Όχι,
0: γιατί
2: όχι. Ναι, όχι. Το πάω εγώ, το κάνω πιο γενικό γιατί δεν ξέρεις τι θα έχεις απέναντί σου σε ένα dating.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
2: Το σημαντικό είναι να ξεχωρίζεις τις κοινά συμφωνημένες παραδοσιακές αξίες από τη χειραγώγηση, παιδιά. Εντάξει, άλλο η παραδοσιακή αξία που μπορεί να έχει κάποιος.
0: Ναι,
2: και άλλο η χειραγώγηση.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Μην μπερδεύεστε.
0: Κάποιοι έχουν σαν παραδοσιακή συμφωνία το ότι η γυναίκα είναι σπίτι.
2: Άμα συμφωνούν και οι δύο.
0: Συμφωνώ. Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι είναι ανάλογα πώς έχει μεγαλώσει κανείς. Δηλαδή, με τι αξίες έχει μεγαλώσει. Εγώ με τον Νίκο έχουμε μεγαλώσει με τις ίδιες αξίες. Ότι η γυναίκα είναι και νοικοκυρά, θα μαγειρέψει τον άντρα, το φροντίσει, τον κάνει. Και έχουμε συμφωνήσει ότι έχουμε τις ίδιες αξίες και ταιριάζουμε. Το θέμα είναι αυτό που λέει, να το ξεχωρίσει. Όχι επειδή ο Νίκος σου είναι έτσι, και εγώ να μην ήμουν, να με χειραγωγήσει να γίνω. Βρες μια κοπέλα που θέλει.
2: Να σου ταιριάζει.
0: Ακριβώς, που εμείς βρήκαμε ένα στον άλλο. Γιατί τον κοροϊδεύανε στο γυμναστήριο ότι δεν θα βρείτε για γυναίκα και τέτοια. Και τελικά, να που έχει σχέση μαζί μου, κατάλαβε.
2: Ορίστε. Οπότε, παιδιά, αν το πρώτο σας ραντεβού θυμίζει περισσότερο συνέντευξη για θέση υποταγής παρά φλερτ, δεν είναι red pill, ρε. Όχι. Είναι κανονικό το red flag. Τεράστιο κιόλας. Γι' αυτό τρέχα να φύγεις.
3: Ωραία. Όσο σου ανεμίζει λοιπόν εκεί πέρα αυτός που έχεις βγει μια κόκκινη σημαία και σου τραγουδάει σπίτι για γυναίκα, γυναίκα για σπίτι, έλα εδώ μαζί μου, λαλαλα. Εγώ θα σε αφήσω να σκεφτείς, να κάνεις λίγο manifest και να μου στείλεις μήνυμα στο 6936-646-656. Αυτό είναι το Viber του σταθμού. Να μου πεις τη δική σου γνώμη πάνω σε αυτό. Την καλημέρα και φυσικά να ξέρεις ότι μετά θα αναλύσουμε ποια συμβουλή σου έχει δώσει κάποιος και δεν την ξέχασες ποτέ. Οπότε στείλ το μας και αυτό τώρα που γυρίζει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. 7 με 10 το πρωί σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά για να πας στη δουλειά σου. Και τώρα είναι η ώρα που θα ανοίξουμε τις καρδιές μας και θα μοιραστούμε όλα όσα μας απασχολούν. Γιατί εδώ είμαστε μια παρέα, ρε παιδιά. Και είναι η ώρα για.
1: Group Therapy.
2: Ακριβώς. Και ποια συμβουλή που σου έδωσε κάποιος δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Εγώ σε αυτό το σημείο να σας πω ότι. Πολλές συμβουλές έχω πάρει από τα παιδικά και αυτή που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι από τον Τιμόν και Πούμπα. Το όλα μια ιδέα είναι. Νομίζα, αυτή είναι η συμβουλή που...
0: Νόμιζα το Χακούνα Ματάτα.
2: Χακούνα Ματάτα. Είναι μέσα στο τραγούδι το Χακούνα Ματάτα, το ότι η ζωή είναι όλα, ξέρεις, όλα μια ιδέα είναι. Δεν είναι... Είναι απλά τα πράγματα, αυτό
0: Χακούνα
2: θέλει να πει.
0: Ματάτα.
2: Άκου,
0: τι υπέροχη φράση.
3: Χακούνα Ματάτα και ξεχνάς τη δράση. Τις έγνοιες διώξε.
0: Ωραία.
3: Κι όπου
0: ωραία,
3: θέλει
0: εντάξει, το καταλάβαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ για τις συναδελφές μου. Λοιπόν, άκου. Εγώ, μια συμβουλή που μου έχει δώσει κάποιος είναι που την είχε τατουάς πάνω του. Τα είχε βέβαια στα ρώσικα, αλλά να το μεταφράσουμε έλεγε ότι «Θεέ μου, φύλαξέ με από τους φίλους μου, από τους εχθρούς μου φυλάγομαι και μόνος μου». Γιατί γνωρίζεις ποιοι είναι οι εχθροί σου, οπότε ξέρεις να φυλαχθείς. Ενώ για τους φίλους σου δεν ξέρεις να φυλαχθείς και μπορεί να σου τη φέρουν πολύ άσχημα. Οπότε αυτή η πρόταση την είχα χρησιμοποιήσει και στο Survivor, το οποίο δεν την παίξανε, αλλά, γιατί είδα το επεισόδιο, αλλά την είχα πει γιατί... Φίλους μου με είχαν προδώσει. Και κακώς, έπρεπε να το είχα πάρει το μάθημά μου από εκεί, γιατί με προδώσανε και στην έξω ζωή.
2: Αλλά δεν το παίρνεις.
0: Δεν το παίρνω. Είμαι από αυτούς που δεν παίρνουν το μάθημα.
2: Έτσι.
0: Αλλά ναι, αυτή ήταν μια συμβουλή που δεν ξέχασα ποτέ.
2: Και εδώ ξέρεις τι θα σου πω. Όλα μια ιδέα είναι.
0: Τι ωραία.
4: Εγώ θα σου πω, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Εδώ πέρα να ξέρεις ότι μας έχει στείλει η Αναστασία μήνυμα, η οποία λέει ότι η συμβουλή που δεν θα ξεχάσει ποτέ είναι αυτή που της είχε δώσει η γιαγιά της. Και ήταν, λέει, το να βρεις έναν άνθρωπο που θα σε αγαπά. Εγώ έχω δει άλλη μια συμβουλή εδώ πέρα, την οποία τη συζητούσαμε χθες, προχθές με τους φίλους μου. Και ο μπαμπάς μιας κοπέλας της είπε πάρα πολύ συγκεκριμένα ότι θα ξέρεις ότι είναι ο κατάλληλος όταν δεν θα πάρεις εμένα τηλέφωνο σε μια δύσκολη στιγμή.
0: Αυτό το έλεγε στο TikTok, το έχουν κάνει viral.
4: Α, ναι.
0: Ναι.
4: Αυτό μου το είπε και μία κοπέλα ότι της το είχε πει ο
0: μπαμπάς. Θα το είχε δει στο TikTok.
4: Δεν νομίζω. Είχαν συζήτηση εκείνη τη
2: στιγμή. Αλλά και το TikTok από εμάς βγαίνει.
0: Έλα, δεν πειράζει. Αυτό λέω. Έχει γίνει viral αυτό.
4: Άρα, μήπως το TikTok το πήρε από εκείνη.
0: Δεν νομίζω, δεν ξέρω.
2: Από
0: αλλά...
2: τον μπαμπά της.
0: Δεν, ναι. Από τον μπαμπά της, τον ίδιο τον πήρε.
4: Εγώ θα πω τη συμβουλή της μαμάς μου. Που μου έλεγε ότι είσαι Λέων, εσύ δεν σε φοβάμαι. Ό,τι θέλεις το κάνεις στόχο και το κάνεις με τα πραγματικότητα. Οπότε μου έχει μείνει πάρα πολύ.
0: Αυτό, παιδιά, να το ξέρετε, δεν το κάνουν μόνο οι Λέων. Θέλω να πιστέψετε τον εαυτό σας και το κάνουν όλα τα ζώδια.
4: Ναι, δεν το κάνουν, παιδιά, οι Λέοντες όντως, αλλά εμένα η μαμά μου το έλεγε και τυχαίνει να είμαι Λέων. Οπότε...
2: Όλα μια ιδέα είναι. Εγώ θα πω εδώ πάλι. Είδες που ταιριάζει παντού.
0: Αχ, δεν έχουμε δέπει.
2: Ωραία, μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε τα ταρό με τη Μαντάμ Ζαΐρα που είναι εδώ πέρα κοντά μας για πολύ λίγο ακόμα. Γιατί δεν την κρατάμε, να ξέρετε. Όλη την ώρα τρέχει, έχει πάθει, δεν ξέρω, το δέπει και κοιτάζει αλλού. Οπότε στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 656. 656 για να τα μάθετε όλα.
4: Όλα.
5: Έλα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ρουφάει, Κατερίνα, το καφεδάκι τη που έχει τελειώσει. Τελείωσε, Μπάρι. Τα μάτια ρουφά.
1: Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ με πάρα πολύ διάθεση, γιατί έχουμε την Κάτια να μα πει τα.
2: Ταρό. Ταρό.
0: Έλα, ρε, το είπε πριν από αυτήν.
1: Ήθελα να το κάνω μια φορά κι εγώ.
0: Ωραία, για να δούμε κιόλα αν έχουμε ακροατή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώ σε λένε?
3: Έλενα, ονομάζομαι.
0: Έλενα,
1: γεια.
0: Α, Έλενα, είσαι Τζιβρέα. Ναι, είναι την Κύπρο.
1: Ναι,
0: ναι. Μα άκουγε και στο TikTok. Τέλεια. Έλενα, μου έχει κάποια συγκεκριμένη ερώτηση να μου κάνει? Δαμέ.
3: Ναι, έχω.
0: Έλενα, μου
3: δεν έχει. Για τον.
0: Πες.
1: Δεν έχει σήμα. Μπορείς μήπως να συνδεθείς κάπως καλύτερα έτσι, ή να πας έξω, να έχεις ένα σήμα καλύτερο, να σε ακούμε?
3: Ναι, τώρα με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε.
3: Έχουμε σχέση μαζί?
0: Ναι, τώρα δεν ακούσαμε την ερώτηση όμως. Είσαι με ένα παιδί, έχετε σχέση?
1: Πού πήγε τώρα, έφυγε?
4: Ναι, και ναι. Τώρα μαλώσαμε, ναι. Και θέλω να.
0: Ναι, ναι.
4: Είναι Λευκοσία και εγώ με Λεμεσό.
0: Ναι.
4: Και θέλω να δω να είμαστε μαζί.
0: Ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία έτσι. Λοιπόν, άκου. Πρακτικά σου έχει τύχει το Five of Swords, δηλαδή τα σπαθιά, το πέντε. Το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι υπάρχει μια αποτυχία σε όλο αυτό. Υπάρχει ένα. Κάπως σαν να, έχεις νιώσει έναν εξευτελισμό εσύ τώρα. Δηλαδή κάτι σου έχει κάνει το οποίο στην πραγματικότητα εσύ δεν θα έπρεπε να το συγχωρήσεις σε εκείνον. Δηλαδή εσύ δεν θα έπρεπε να θέλεις να είσαι με αυτό το άτομο. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο εαυτός σου χρειάζεται σεβασμό, γιατί μάλλον δεν σε έχει σεβαστεί αρκετά. Και πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου και να δείχνεις σε σένα ότι αξίζεις. Οπότε η κάρτα σου λέει ότι πρακτικά μπορείτε να είστε πάλι μαζί, εννοείται. Αλλά πιθανά δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνεις για εσένα. Είναι καλύτερο εσύ να πάρεις μία απόφαση να φύγεις.
3: Ναι, πες το και το όνομα του ή όχι?
0: Τι?
1: Όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν έχει νόημα.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Τα βλέπεις, αλλά θα τα ρώει κάποια.
0: Ναι.

0: Αλλά αυτό που πιστεύω είναι ότι έχετε διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές αξίες και κάπως αυτό δεν συνάδει.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Έλενα μου. Φιλάκια.
2: Μείνε λοιπόν μαζί μας, γιατί εδώ ακούς τα καλύτερα τραγούδια, τις καλύτερες προβλέψεις. Και ναι, είσαι στο Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική και περισσότερη ενέργεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαθρέτιο 106,2 ακούς και είμαστε
1: ακόμα. Έχει μπει κάποιο δαίμονα μέσα σου. Θέλω να μου μιλήσει αληθινά.
0: Χρειάζομαι διακοπέ.
1: Εντάξει, όλοι μα, αλλά εσύ γιατί κλείνει το μικρόφωνο, δεν καταλαβαίνω. Φάρνει λίγο διακοπέ πιο γρήγορα. Έκανε έτσι πριν.
0: Έχετε τρελαθεί.
2: Λίτσε αίματα, κοντεύει με του άνθρωπου.
0: Λοιπόν, εντάξει, είσαι γενικά ένα ανέκδοτο από μόνη σου, αλλά θα σου πω ένα άλλο. Γιατρέ, κάθε βράδυ βλέπω στον ύπνο μου ότι παίζω ποδόσφαιρο. Μην ανησυχείτε, θα σα δώσω ένα χάπι και θα σα περάσει. Ωραία, αλλά μπορώ να το πάρω από αύριο. Γιατί? Επειδή απόψε έχουμε τελικό. Αυτά λοιπόν ήταν ένα από το κλασικό ανέκδοτο, ρε παιδί μου, που θα το έχει ακούσει. Και να ξέρει ότι αυτό το καλοκαίρι το MAD φέρνει το ψυχρό μέτωπο. Γιατί ο Γιάννη Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και αναλαμβάνει να παγώσει τι πιο hot ημέρε με τα πιο hot.
1: Παγωμένο cool, κούτελο.
0: Hot cold jokes. Ακούς λοιπόν καθημερινά το κρύο αστείο τη ημέρα στο MAD Radio 106,2 και βλέπει όλα τα επεισόδια στα social media του MAD. Να ξέρει λοιπόν ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κλασικού ανέκδοτου και hot days, cold jokes. Εννοείται περιμένουμε να στείλεις και τα δικά σου κρυαστεία, γιατί θέλουμε να δροσιστούμε λιγάκι.
1: Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα και στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας, είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, η κυβέρνηση δεν σταματά το έργο της επειδή μπήκε στον τέταρτο χρόνο της θητείας της. Μη βγάζετε συμπεράσματα από την κινητικότητα, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη νωρίς το πρωί. Μία 41χρονη γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη στην Άνω Σύρο και πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο του νησιού. Το θύμα λογομάχησε με ζευγάρι και στη συνέχεια φέρεται να της επιτέθηκε ο άντρας τραυματίζοντάς της θανάσιμα. Ραγδαία αλλαγή του καιρού αναμένεται και στην Αττική τις επόμενες ώρες. 11 περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, ενώ τα φαινόμενα έχουν ήδη ξεκινήσει από τα δυτικά. Δύο επιστήμονες, ένας ιατροδικαστής Χανίων και ένας καθηγητής τοξικολογίας Ηρακλείου, συνελήφθησαν για πλαστές τοξικολογικές εκτάσεις και δωροδοκία και κατηγορούνται ως μέλη της μαφίας στην Κρήτη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
5: Summer sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best. Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Οφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Δεν είμαστε μόνοι μας εδώ πέρα, παιδιά.
1: Έχουμε
0: παρέα τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, θα πεις ένα γεια στο μικρόφωνο.
1: Θα πεις ένα γεια στο μικρόφωνο.
2: Όχι,
0: δεν θέλεις.
2: Καλό καλοκαίρι, ρε Παναγιώτη.
0: Πες για, το.
2: Εδώ, εδώ. Πες. Καλό καλοκαίρι, πες.
1: Έχει πει με το Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας πούλησες έτσι. Παιδιά, να ξέρετε, αν τις τελευταίες μέρες νιώθετε ότι κάτι σας πετάγεται πάνω από τα πόδια σας όταν περπατάτε, δεν είστε μόνοι.
3: Όχι.
1: Στην Ξάνθη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα έχει αυξηθεί πολύ η παρουσία από ακρίδες. Παναγία μου. Και οι ειδικοί λένε ότι αυτό συμβαίνει γιατί τώρα έχουν ελικιωθεί και πετάνε. Οπότε είναι το πιο δύσκολο να τους αντιμετωπίσουμε αυτές
2: τις και κατσαρίδες δηλαδή.
1: Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι απλά δεν μας το λένε και έχει έρθει το τέλος, να ξέρετε. Ναι. Εγώ πάντως δεν έχω θέμα με τις ακρίδες. Αρκεί να τις κρατάνε στις αποστάσεις τους. Να κάθονται εκεί
2: δηλαδή,
1: στα
2: δεν θα είχε θέμα άμα έρχονταν μια ακρίδα έτσι να πετούσε πάρα, τάκ, έτσι σου πάρω στο κεφάλι
1: ναι.
2: σου.
1: Αυτό που είπα ότι δεν έχω θέμα με τις ακρίδες. Αρκεί να είναι εκεί, στις ναι. στις άχυρα. Ναι. Γιατί εκεί που περπατάς αμέριμνος και ξαφνικά κάνει έναν πάνω σου, ξεχνάς και το όνομά σου. Πώς με λένε, Κατέρινα, δεν ξέρω.
2: Βρυσίδα σε λένε. Γενικά εδώ και πάρα πολύ ώρα.
1: Εκεί πάρα πολύ ώρα, όχι χρόνια.
2: Εδώ και πάρα πολύ ώρα είσαι η Βρυσίδα γιατί σε βλέπω ότι το χάνεις λίγο, κατάλαβες. Οπότε, ναι,
1: χαρά.
2: Αυτό το έντομο και βασικά και οι κατσαρίδες είναι το έντομο που μπορεί να σε κάνει, ρε παιδί μου, να χορέψεις ενώ δεν παίζει μουσική, κατάλαβες. Να προσπαθείς να το αντικρούς έτσι. Οπότε, αν βρεθείτε στη Βόρεια Ελλάδα, μάλλον η Βρυσίδα θα πάει για μια βόλτα από εκεί.
1: Όχι.
2: Και δείτε καμία ακρίδα να σας κοιτάζει περίεργα, μην πανικοβληθείτε. Είναι της Βρυσίδας που έκανε παρέα μαζί της και της μετέφερε το αυτό που έχει πάθει τελευταία. Τέλος πάντων. Εμείς είμαστε εδώ πέρα πάντως.
1: Μου κάνει bullying, Κατερίνα.
2: Κρατάμε λίγο συντροφιά ο ένας τον άλλον και μεταφέρουμε αυτήν την ενέργεια που έχουμε τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε λίγο τώρα το αγόρι μου, Bad Bunny. Και ερχόμαστε σε πολύ.

0: τυρολμό.
1: Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: ακόμα δύο ακούς και είμαστε νομίζω στο τέλος της τρέλας μας. Πρέπει να φτάσουμε κάτω να φύγουμε, να πάμε διακοπές. Δεν γίνεται η κατάσταση αυτή. Ήρθε η ώρα όμως σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή μας. Μια για πάντα θα ήθελα.
1: Δεν θα γίνει μια για πάντα.
0: Όχι, για λίγο θα γίνει.
1: Θα γίνει μια και έξω αυτό.
0: Όχι, Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ, μην ανησυχείτε.
2: Πάλι κοχύτη.
0: Ναι, λοιπόν, τώρα όμως είναι η ώρα για να σα δώσουμε κάποιες μικρές λεξούλες που θα σου δώσουν δύναμη για να συνεχίσεις την ημέρα σου και το Σαββατοκύριακο ολόκληρο. Γιατί είναι η ώρα για το. Quote
2: of the day. Παράγραφο έχει γράψει.
1: Έχω
2: παιδί,
1: λοιπόν να σου πω, γλυκέ μου ακροατή, μιας που πλησιάζουμε στο τέλος γενικά της εκπομπής μας και θα σας αφήσουμε για τον Αύγουστο το εξής.
0: Κάτι έχουμε ακόμα.
1: Όταν φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο ύψος, ο θόρυβος από κάτω σταματά να σε αγγίζει. Γι' αυτό ξεκίνα την ανάβαση και άσε τους άλλους να φωνάζουν από κάτω σου.
0: Τι γίνεται εκεί
1: κάτω. Κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Τι καιρό έχει εκεί κάτω.
1: Για δεν να σας δούμε. Βλέπω.
2: Δεν σας βλέπω. Ξέρεις ποιον δεν έχουμε δει ποτέ. Τον Καπτανίκο. Να τον χαιρετήσουμε λοιπόν. Καπτανίκο, να πλέετε καλά. Και όπως είπε και η Πεφτίτση, μιας και μας έχει μείνει μονάχα μία εβδομάδα, ελπίζω Καπτανίκο μου να έχεις βγει έξω και να μας έχεις ακούσει στο μια φορά. Λοιπόν,
1: μια
2: κάπου
1: φορά.
2: Εδώ
1: δεν
2: τα κορίτσια.
1: Ξέρει ότι μιλάμε για αυτόν και δεν τον
0: φτερνίζεται κάθε φορά. Γιατί φτερνίζομαι κάθε φορά 10 το πρωί.
2: Λοιπόν, όπως κατάλαβες, ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα ήμασταν η Κάτια Νεκταρίου,
0: η Βρυσίδα Ανδριώτου
1: και η Κατερίνα Πεφτίτση και φυσικά στον ήχο η μοναδική, η ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν Ντουράν.
2: Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
1: Συγγνώμη παιδιά, ξεχάστηκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού από Δευτέρα 7 με 10 το πρωί.
0: Αφήστε πίσω την ένταση της εβδομάδας και χαρείτε τον εαυτό σας. Δυο μερούλες έτσι το χάμο στο Σαββατοκύριακο. Χαμόγελα και όμορφες εμπειρίες. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλά, μέχρι να έρθει το Σαββατοκύριακο θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
1: Και έπειτα στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιτιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
0: Μην ξεχνάτε στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
2: Α, παιδιά, και μετά να θυμάστε ότι έχουμε και τα Weekends στο Mad Radio 106,2. Ξεκινάνε σήμερα Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Στις 8 λοιπόν έχουμε The Mix with Peter. Στις 9 έχουμε Coyote. Στις 10 Inspiro. 11 Αντώνη Δημητριάδη. 12 Χούλιο, μία Tiesto. Weekends λοιπόν με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη dance μουσική στο Mad Radio 106,2.
1: Να έχετε μία υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια ετούτης της πόλης.
0: Φιλάκια.
2: Άιντε τσάω.
1: Φιλούμπες σας.
3: Mad Radio 106,2. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Ξεκίνα τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2. Mad VMA Exclusive.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Μπροστά. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Ρε, πινοδομάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Γιάννης του πάνω στο μικρόφωνο. Όπως γίνεται κάθε πρωινό, 10 με 1 εδώ στο Mad Radio 106,2. Χαμός σήμερα.

Σαββατοκύριακο έρχεται. Άδειες ξεκινούν για πολύ κόσμο. Εμείς εδώ είμαστε να σας συντροφεύουμε καθημερινά όλο το 24ωρο στο Mad Radio 106,2. Τα Σαββατοκύριακά μας είναι λίγο πιο dance, θα τα πούμε αυτά στην συνέχεια. Προς το παρόν πάμε σε K-pop καταστάσεις, γιατί η K-pop θα κατακτήσει την Αθήνα απευθείας από το Λονδίνο. Το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Σάββατο 5 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαγορικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, των Blackpink, των Stray Kids, Twice και πολλών ακόμα. Εισιτήρια θα βρεις τώρα στο more.com για το K-pop Fever, με χορηγούς επικοινωνίας το Mad TV και το Mad Radio 100.

εγώ με χαρά έρχομαι εδώ μαζί σας. Αυτό το καλοκαίρι το ΜΑΤ φέρνει ψυχρό μέτωπο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο hot ημέρες με τα πιο cold jokes.

0: Radio 106,2 και δες όλα τα επεισόδια στα social media του MAD. Γιατί όταν έχουμε hot days, στο MAD έχουμε cold jokes. Εννοείται περιμένουμε και τα δικά σας, τα κρύα, τα πιο κρύα αστεία που έχετε.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Η κυβέρνηση δεν σταματά το έργο της επειδή μπήκε στο τέταρτο χρόνο της θητείας της. Μη βγάζετε συμπεράσματα από την κινητικότητα, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη νωρίς το πρωί. Μια 41χρονη γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη στην Άνω Σύρο και πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο του νησιού. Το θύμα λογομάχησε με ζευγάρι και συνέχεια φέρεται αν της επιτέθηκε ο άνδρας, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα. Ραγδαία αλλαγή του καιρού αναμένεται και στην Αττική τις επόμενες ώρες. 11 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό σήμερα, ενώ τα φαινόμενα έχουν ήδη ξεκινήσει από τα δυτικά. Δύο επιστήμονες, ένας ιατροδικαστής Χανίων και ένας καθηγητής τοξικολογίας Ηρακλείου, συνελήφθησαν για πλαστές τοξικολογικές εξετάσεις και δωροδοκία και κατηγορούνται ως μέλη της μαφίας στην Κρήτη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα.
0: Hot days, cold jokes.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

Dre εδώ στο Mad Radio 106,2. Το WhatsApp εδώ σε νέα εποχή παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορούν να τα ζουν όλα πραγματικά για πολύ περισσότερο. Μιλώντας για περισσότερο, έρχεται τώρα περισσότερη μουσική και Axwell με Sebastian Ingrosso. More than you know. Τώρα στο Mad Radio 106,2. Δυναμώστε την ένταση.

0: Ζέινα Τζανάντο στο Mad Radio 106,2. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη και όλα σήμερα των σπουδών θα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που θα σε καθοδηγήσουν, θα σε υποστηρίξουν και θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Είναι οι σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και τηλεφωνικά 210-3220-360.
1: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις στον Ινδικό ωκεανό για να βρεθείς στις Σεϊχέλες. Η παραλία Σεϊχέλες της Ικαρίας δημιουργήθηκε ανάμεσα σε εντυπωσιακούς γρανιτένιους βράχους με λευκά βότσαλα και νερά σε έντονες τυρκουάζ αποχρώσεις. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του νησιού και για να φτάσεις χρειάζεται να ακολουθήσεις ένα σύντομο αλλά κατηφορικό μονοπάτι. Η εναλλακτική είναι να την προσεγγίσεις από τη θάλασσα. Μικρή, άγρια και διαφορετική. Όπως ακριβώς και η Ικαρία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Επιστροφή στην δευτερητική μας ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται και μουσικό σαν σήμερα και έχει τα πάντα όλα.

Νίκο. Θα σου πω τι συνέβησαν σήμερα στην μουσική. Βάζω μπροστά την μηχανή του χρόνου και πάμε κατευθείαν στο 1976. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, ο τεράστιος Elton John καταφέρνει μόλις τότε να σκοράρει το πρώτο του νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία. Το πετυχαίνει με το ανεβαστικό ντουέτο Don't Go Breaking My Heart μαζί με την Kiki Dee. Μάλιστα το 1994 ο Elton ξανεχογραφεί

Πάμε στο 1977, η απόλυτη βασίλισσα Donna Summer πηγαίνει στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το I Feel Love. Ένα φαντασμαγορικό, φουτουριστικό αριστούργημα σε παραγωγή του θρυλικού Giorgio Moroder. Με τα ρομποτικά του Beats έβαλε τα θεμέλια για να γεννηθεί ολόκληρο το κίνημα της ηλεκτρονικής δίσκο. Άλμα τώρα στο 1982, οι Survivor γκρεμίζουν το αμερικανικό Billboard Hot 100 με το απόλυτο ρυθμό προπόνησης, το Eye of the Tiger, γραμμένο φυσικά για το soundtrack της ταινίας Rocky 3, με το Sylvester Stallone να μένει στην κορυφή για 6 εβδομάδες και να κερδίζει και γκράμι καλύτερης rock ερμηνείας. Στο 2008 θα σας πάω τώρα, έχουμε δικαστικά δράματα με χιούμορ,

Gary Shider, ο κιθαρίστας τρομερής P-Punk Parliament Funkadelic Collectivas. Το 1957 ο Larry Good, κιθαρίστας των αγαπημένων Βρετανών James, και το 1970

Devil's Prayer in Sea. Πόσο ωραίο track. Μας πήγε λίγο πίσω και μας άρεσε πάρα πολύ. Φανταστείτε τώρα να πηγαίνετε στην στάση του λεωφορείου και αντί να βγάλετε την κάρτα ή τα ψηλά σας, να αρχίζετε να κάνετε βαθιά καθίσματα. Και όμως στην Ρουμανία και συγκεκριμένα στην πόλη Cluj Napoca, αυτό είναι πλέον καθημερινότητα χάρη στο πρόγραμμα Health Tickets. Πώς ακριβώς λειτουργεί? Στην στάση υπάρχει ένας έξυπνος θάλαμος εξοπλισμένος με κάμερα και τεχνητή νοημοσύνη. Αν κάνετε 20 squats μέσα σε 2 λεπτά, το σύστημα μετράει τις επαναλήψεις σε πραγματικό χρόνο και σας εκτυπώνει ολοκένουργιο δωρεάν εισιτήριο για το λεωφορείο. Τέλειο! Η ιδέα ξεκίνησε ως μια πιλωτική δράση σε ένα φεστιβάλ αθλητισμού, αλλά έγινε τόσο δημοφιλής που η πόλη αποφάσισε να κρατήσει μόνιμα την συγκεκριμένη ενέργεια και να ενθαρρύνει τη σωματική άσκηση. Φυσικά, επειδή η προσβασιμότητα είναι για όλους, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία μετακινούνται δωρεάν χωρίς να χρειάζεται να κάνουν γυμναστική. Φαντάζομαι τώρα τη γιαγιά ετών 96 που έλεγα προχθές στον Νίκο Ευγυρίας που κάνει τα πάρτι, να αφήσει το πι στην άκρη και να αρχίσει τα squats. BB Rexha, David Guetta. Αυτό είναι το Sad Girls εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, η κυβέρνηση δεν σταματά το έργο της επειδή μπήκε στον τέταρτο χρόνο της θητείας της. Μη βγάζετε συμπεράσματα από την κινητικότητα, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη τηλεοπτική του συνέντευξη νωρίς το πρωί. Μια 41χρονη γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη στην Άνω Σύρο και πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο του νησιού. Το θύμα λογομάχησε με ζευγάρι και συνέχεια φέρεται αν της επιτέθηκε ο άνδρας, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα. Ραγδαία αλλαγή του καιρού αναμένεται και στην Αττική τις επόμενες ώρες. 11 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό σήμερα, ενώ τα φαινόμενα έχουν ήδη ξεκινήσει από τα δυτικά. Δύο επιστήμονες, ένας ιατροδικαστής Χανίων και ένας καθηγητής τοξικολογίας Ηρακλείου, συνελήφθησαν για πλαστές τοξικολογικές εξετάσεις και δωροδοκία και κατηγορούνται ως μέλη της μαφίας στην Κρήτη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, το Heritage Escape έρχεται στο Κώστα Ναβαρίνο. Τρεις ημέρες γεμάτες γκολφ, wellness, μοναδικές lifestyle εμπειρίες, αλλά και φιλανθρωπικό σκοπό για γυναίκες, άνδρες και οικογένειες. Γίνε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο heritageescape.online.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Οι πιο όμορφες ημέρες.
2: Mad Radio.
1: Οι πιο δυνατές νύχτες.
2: Mad Radio.
1: Καλοκαίρι στο Mad Radio 106,2.

0: χωρίς τριμοξίδια και ψηλούς να σου κρύβουν τη θέα, με το WhatsApp το οποίο είναι εδώ και φέρνει το Sky Lounge για να απογειώσεις και εσύ την εμπειρία σου σε όλα τα μεγάλα. Στο Release Athens, στις συναυλίες του Next of the Hook Festival, αλλά και το Zamna X Primer. Χαμός θα γίνει στο Zamna X Primer. Έρχεται το Σεπτέμβριο. Εγώ τώρα μπαίνω στο Magenta Moments του WhatsApp Application για να διεκδικήσω τα δικά μου διπλά εισιτήρια. Μπες και εσύ.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
9: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέπτη στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι παράμε και σε πέκυλο.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, μου το λαμβάνε. Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Η ώρα είναι 12.
6: Τι
5: πόρτες κλειδωμένες.
7: Η ώρα είναι 12 και εγώ είμαι εδώ, Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο, όπως γίνεται καθημερινά 10 με 1 στο Mad Radio 106,2. Έρχονται τα πάντα όλα αυτήν την ώρα και μουσικά

Mad Radio 106,2. Μουσικά νέα στα γρήγορα. Τίτλοι μουσικών ειδήσεων, αν θέλετε. Νέο καλοκαιρινό solo single κυκλοφορεί η Jennie από τις Blackpink. Λέγεται Less Than a Lover. Ο George Michael στα σινεμά. Η ακυκλοφόρητη συναυλία του από το 1988. Κυκλοφορεί σήμερα η νέα συνεργασία με το τραγούδι Fireflies, Martin Garrix και U2. Ο Fatboy Slim σώζει ιστορικούς συναυλιακούς χώρους στην Αγγλία. Η περιοδία της Katy Perry έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και το νέο άλμπουμ της Charlie XCX, Music Fashion Film, κυκλοφόρησε. Εννοείται ότι όλα τα τελευταία celebrity gossip, μουσικά και όχι μόνο νέα, θα τα βρείτε στο mad.gr.

Twins, Mr. Know It All στο Mad Radio για τον 6,2. Εντάξει, σε ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση και εν τέλει με την επαγγελματική αποκατάσταση, θα πας στον Mr. Know It All, στις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, θα έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, θα έχεις το γραφείο σταδιοδρομίας που θα σε στηρίξει μέχρι και την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, έχοντας δημιουργήσει την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας της χώρας. Κλείσε και εσύ ξενάγηση στις 4 σχολές στην Αττική, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. www.delta360.gr ή τηλεφωνικά

0: WhatsApp εδώ σε νέα εποχή παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως μετά εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, η κυβέρνηση δεν σταματά το έργο της επειδή μπήκε στο τέταρτο χρόνο της θητείας της. Μη βγάζετε συμπεράσματα από την κινητικότητα, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη νωρίς το πρωί. Μια 41χρονη γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη στην Άνω Σύρο και πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο του νησιού. Το θύμα λογομάχησε με ζευγάρι και συνέχεια φέρεται αν της επιτέθηκε ο άνδρας, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα. Ραγδαία αλλαγή του καιρού αναμένεται και στην Αττική τις επόμενες ώρες. 11 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό σήμερα, ενώ τα φαινόμενα έχουν ήδη ξεκινήσει από τα δυτικά. Δύο επιστήμονες, ένας ιατροδικαστής Χανίων και ένας καθηγητής τοξικολογίας Ηρακλείου, συνελήφθησαν για πλαστές τοξικολογικές εξετάσεις και δωροδοκία και κατηγορούνται ως μέλη της μαφίας στην Κρήτη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα.
3: Hot days, cold jokes.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Bad Radio για τον 6,2. Υποδέχομαι στο στούντιο τη μία και μοναδική, την ανεπανάληπτη, την φοβερή, την τρομερή, την ψηλή, την ξανθιά, την πανέμορφη. Την Αντίγονη Βιτιάδη.
1: Αυτή είμαι.
0: Γεια σου!
2: Τι κάνουμε!
0: Είμαι καλά εσύ!
2: Τι καλά!
0: Είσαι πανέτοιμη να κάνεις εκπομπή?
1: Είμαι τόσο έτοιμη όσο δεν υπήρξα ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Σαν να είναι η τελευταία μου μέρα.
0: Καλοκαιράκι έρχεται,
1: βουτιές θα κάνουμε.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις πώς φεύγουν σήμερα. Μου έχουν στείλει μηνύματα από καράβια. Έχω συκτηρήσει ανθρώπους που πάνε αεροδρόμιο για αυτό. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη, θα πας εκεί που θα πας. Πρέπει να μου το τρίψεις στη μούρη.
1: Δεν είναι σωστό, παιδιά, αυτό τώρα. Και θα δημιουργήσει κίνηση στα λιμάνια και στους δρόμους. Και θα στενοχωρηθούμε. Και εμείς εδώ θα ζεσταθούμε. Και θα βραχούμε.
0: Τους έχω παρακαλέσει να με πάρουν να τους προσέχω τα παιδιά. Να τους βοηθάω με τις βαλίτσες. Να τους κουβαλάω τις βαλίτσες. Μπορώ να κάνω τον εκταφόρο.
1: Εγώ σε παίρνω μαζί μου πάντως στις διακοπές. Και δεν θέλω να μου κάνεις δουλειές. Εκεί θα πάω.
0: Στο Πουέρτο Ρικό. Τέλειο. Τέλειο.
1: Έλα, θα σε πάρω μαζί μου και σας παίρνω και εσάς.
0: Αυτό το κορίτσι με αέρα Πουέρτο Ρίκο θα είναι κοντά σας για τις επόμενες 3 ώρες εδώ στο Mad Radio 106,2. Στις 4 η Faye Vocus, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. 8 The Mix with Peter σε Νέα Κογιότ. Στις 10 Inspire, στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. 12 Χούλιο και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα έρχεται σαν άλλη κολοκύθα ο Τιέστο. Weekends με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη dance μουσική εδώ στο Mad Radio 106,2. Δικό σου, Αντιγόνη μου, δικό σου. Θα το αφήσω εγώ να παίξει αυτό. Είναι το τραγούδι σου.
1: Παιδί μου, είναι ωραίο.

0: Mad Radio 106,2.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στη μικρή Ελαφώνησο, απέναντι από τη Λακωνία, ο Σίμος δεν είναι μία, αλλά δύο παραλίες. Ο μικρός και ο μεγάλος Σίμος απλώνονται στις δύο πλευρές μιας στενής λωρίδας γης, με ψηλή χρυσαφένια άμμο, αμόλοφους και διάφανα σμαραγδένια νερά. Από ψηλά, οι δύο κόλποι σχηματίζουν μία από τις ωραιότερες εικόνες της Πελοποννήσου. Από κοντά, το τοπίο θυμίζει Καραϊβική, μόνο που βρίσκεται λίγα λεπτά με το ferry boat από την υπηρετική Ελλάδα. Σίμος. Διπλή παραλία, διπλή καλοκαιρινή απόδραση. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
10: Δυσκολίες συνάντησες?
11: Πολλές.
10: Ήσουν τυχεροί σε εισαγωγικά?
11: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
10: Θα περάσει.
9: Και ένα hot εξομολογητήριο.
10: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
11: 20.
10: Αρμαγκιόρα, ρίξε τη ζαριά σου.
9: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
12: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.
13: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις.

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, Παρασκευούλα σήμερα και πάμε για Σαββατοκύριακο, όμορφο και ωραίο. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και ακούτε Mad Μεσημεράκι. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Η K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Σάββατο 5 και 3 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαγορικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice και πολλών ακόμη. 12 ταλαντούχοι, τραγουδιστές και χορευτές θα γεμίσουν τη σκηνή με υψηλής ενέργειας εμφανίσεις, δυναμικές χορογραφίες, θεαματικά visuals και ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα μεγαλύτερα hits των Hunter X, The K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Rosé, Twice, Stray Kids και Atiz, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία K-pop από την αρχή μέχρι το τέλος. K-pop Fever λοιπόν, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com, χορηγή επικοινωνίας, Mad Radio 106,2 και Mad TV.

0: γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, η κυβέρνηση δεν σταματά το έργο της επειδή μπήκε στον τέταρτο χρόνο της θητείας της, μη βγάζετε συμπεράσματα από την κινητικότητα, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη τηλεοπτική του συνέντευξη νωρίς το πρωί. Μια 41χρονη γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη στην Άνω Σύρο και πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο του νησιού. Το θύμα λογομάχησε με ζευγάρι και συνέχεια φέρεται αν της επιτέθηκε ο άνδρας, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα. Ραγδαία αλλαγή του καιρού αναμένεται και στην Αττική τις επόμενες ώρες. 11 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό σήμερα, ενώ τα φαινόμενα έχουν ήδη ξεκινήσει από τα δυτικά. Δύο επιστήμονες, ένας ιατροδικαστής Χανίων και ένας καθηγητής τοξικολογίας Ηρακλείου, συνελήφθησαν για πλαστές τοξικολογικές εξετάσεις και δωροδοκία και κατηγορούνται ως μέλη της μαφίας στην Κρήτη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
2: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
7: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Ο Γιώργος Κακοσέος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργατά και το After Dark.
11: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
10: Και ένα hot εξομολογητήριο.
12: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
11: τραγούδι.
12: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
10: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά, Κυριακή, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
13: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

0: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
1: Είμαστε έτοιμοι.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

ήθελα να είμαι όμορφη σε όλες μου τις εμφανίσεις αυτό το καλοκαίρι και μόλις λίγο μαυρίσω, αυτό το Chameleon Multichrome Highlighter από τη Wet n Wild θα είναι όνειρο πάνω μου. Είναι ένα highlighter, παιδιά, σε μορφή πούδρας με multichrome αποχρώσεις και υπερανακλαστικά χρώματα για να φωτίσουν και να δώσουν χρώμα σε όλο σου το πρόσωπο. Τα προϊόντα Wet n Wild θα τα βρείτε σε όλα τα καταστήματα καλλυντικών στην Ελλάδα και σε φαρμακεία και στην επίσημη ιστοσελίδα www.skourascosmetics.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
5: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
4: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
5: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Τι μένει όταν αφαιρέσει το προφανές?
12: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
11: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
12: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
11: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
12: Beyondborders.gr.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
14: Δυσκολίες συνάντησες?
15: Πολλές.
14: Ήσουν τυχερή σε εισαγωγικά?
15: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
14: Θα περάσει.
13: Και ένα hot εξομολογητήριο.
14: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
15: 20.
14: Αρμαγκιόρα, δείξε τη ζαριά σου.
13: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
16: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: «Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?»
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω
2: στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλώς ήρθατε στο παρεάκι μας. Καλησπέρα σε όσους ήρθατε τώρα εδώ και μας ακούτε. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, ακούτε Mad μεσημεράκι και πάμε να ξεκινήσουμε. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο 6936 646 656.

διάβασα τώρα κάτι φανταστικό. Ένα 10χρονο αγόρι βρέθηκε μόνο του στο χώρο με τα φρουτάκια ενός καζίνο στο Las Vegas. Κάθισε σε ένα μηχάνημα και προς έκπληξη όλων πέτυχε το μεγάλο jackpot αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Για λίγα δευτερόλεπτα ήταν εκατομμυριούχος, ωστόσο οι υπεύθυνοι του καζίνου αντιλήφθηκαν αμέσως ότι ο νικητής ήταν ανήλικος και ακύρωσαν την πληρωμή. Σύμφωνα με την νομοθεσία της πολιτείας της Νεβάδα, άτομα κάτω των 21 ετών απαγορεύεται να συμμετέχουν σε τυχερά παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το πώς κερδίθηκε το ποσό, το καζίνο δεν μπορούσε νομικά να καταβάλει ούτε ένα δολάριο. Τελικά το καημένο το παιδάκι έφυγε χωρίς κανένα χρηματικό έπαθλο, ενώ το καζίνο τιμωρήθηκε με πρόστιμο επειδή επέτρεψε σε έναν ανήλικο να βρεθεί στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Έλα τώρα που το καζίνο προσπάθησε σαν το διάολο το λιβάνι να αποφύγει να δώσει αυτό το 1 εκατομμύριο δολάρια. Ας το έδινε στους γονείς. Μα τώρα είναι ένα παιδί 10 χρονών που βρήκε την τύχη του και δεν θα το αφήσουμε.

0: Είναι η ώρα της ενημέρωσης, οπότε πάμε στο newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΠ στην Άνω Σύρο, καθώς διαψεύδεται το σενάριο να πήγε να ζητήσει χρωστούμενα ενοίκια. Το ζευγάρι κατοικούσε σε σπίτι που ήταν δικό του, επομένως δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει πώς και με ποια αιτία ξεκίνησε η συμπλοκή. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την κακοκαιρία που χτυπά πολλές περιοχές της χώρας. Μηνύματα 112 για κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, έντονες βροχές και καταιγίδες. Φωτιά στη Γαλλία. Εκενώνονται τα γαλλικά Χάμπτονς και οι άνθρωποι απομακρύνονται με βάρκες, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές οδήγησαν τις αρχές να διατάξουν την εκένωση ολόκληρης Χερσονήσου Καπ Φερέ κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού. Συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη έληξε νωρίτερα εξαιτίας προβλημάτων στη φωνή του Τζον Bon Jovi. Περίπου 90 λεπτά μετά την έναρξη συναυλίας, ο Τζον Bon Jovi είπε στο πλήθος ότι θα έπρεπε να διακόψει την παράσταση καθώς δεν αισθανόταν και πολύ καλά. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο: «Ουφ, λαχάνιασα!» Hot days, cold jokes.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το Flight Edition απογειώνεται στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Το Music Saves και η DJSA παρουσιάζουν μια φαντασμαγορική εμπειρία με κορυφαίους DJs, cocktails, street food και παγωτά με φόντο το θρυλικό Boeing 727. Υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Είσοδος ελεύθερη με RSVP. Flight Edition. Εκεί όπου η μουσική συναντά την ιστορία.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
10: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: Morning.com
1: με την υποστήριξη του Madridio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

τώρα δεν κάνει λίγο ζέστη σήμερα, αν και θα ξεκινήσει μάλλον να βρέχει λίγο πιο μετά, αλλά όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο πέφτει το επίπεδο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και φέρνει καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο Mad Radio 106,2. Hot days, cold jokes. Περιμένουμε και τα δικά σας κρύα αστεία. Χρειαζόμαστε όση περισσότερη δροσιά γίνεται.

0: Mad Radio. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Τα λαλάρια είναι μία από τις εικόνες που έκαναν τη Σκιάθο γνωστή σε όλο τον κόσμο. Λευκά ολοστρόγγυλα βότσαλα, από τα οποία πήρε και το όνομά της η παραλία. Απότομα βράχια και διάφανα γαλάζια νερά συνθέτουν ένα άγριο τοπίο στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Στην άκρη της παραλίας ξεχωρίζει περίφημη Τρίπια Πέτρα, μία φυσική πέτρινη αψίδα μέσα στη θάλασσα. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με καραβάκι και όταν ο καιρός το επιτρέπει. Μια διαδρομή που αξίζει για μία από τις πιο κινηματογραφικές παραλίες του Αιγαίου. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
0: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
7: Δυσκολίες συνάντησες?
8: Πολλές.
7: Ήσουν τυχεροί σε εισαγωγικά?
8: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
7: Θα περάσει.
6: Και ένα hot εξομολογητήριο.
7: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
8: 20.
7: Αρμαγκιόρα, ρίξε τη ζαριά σου.
6: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
9: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

0: Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βερικοκιάς. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
7: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα με όλη την έννοια της λέξης. Εδώ είμαστε, Αντιγόνη Βιντιάδη, στο ΜΑΤ μεσημεράκι. Τι κάνετε, πού είστε, φεύγετε? Να φύγετε, να πάτε διακοπές, να είστε ήσυχοι, ωραίοι, αεράτοι με τα πράγματά σας στη βαλίτσα και να περάσετε φανταστικά. Πάμε να ξεκινήσουμε.

ταξιδεύω λίγο στη Σύρο, γιατί λίγο νησάκι το θέλουμε. Το Άνοιμα Σύρος Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων επιστρέφει για 19η χρονιά στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου 2026, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, την αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια, VR lounge, παράλληλες δράσεις και νέες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826. Μάθετε περισσότερα στο animasiros.gr. Χορηγή επικοινωνίας στο Mad Radio 106,2 και το Mad TV.

0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Άγνωστα παραμένουν

0: Γαλλία. Εκενώνονται τα γαλλικά Χάμπτονς και οι άνθρωποι απομακρύνονται με βάρκες, καθώς καταστροφικές πυρκαγιές οδήγησαν τις αρχές να διατάξουν την εκένωση ολόκληρης Χερσονήσου Καπ Φερέ κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού. Συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη έληξε νωρίτερα εξαιτίας προβλημάτων στη φωνή του Τζον Bon Jovi. Περίπου 90 λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας, ο Τζον Bon Jovi είπε στο πλήθος ότι θα έπρεπε να διακόψει την παράσταση καθώς δεν αισθανόταν και πολύ καλά. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
9: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Ο Γιώργος Κακοσέως σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργατά και το After Dark.
11: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
10: Και ένα hot εξομολογητήριο.
12: Συμπλήρωσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλός στο
11: τραγούδι.
12: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
10: After Dark με τον Θέμη Γιώργατά. Κυριακή στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
13: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: ήλιος, φίλοι, μουσική.
1: Madridio.
0: Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: που ξεπροβάλλει σαν ποδοβολητός Ελλήνης. Ήρθε η Faye Voku, ήρθε να σας φτιάξει το απόγευμά σας και κάπου εδώ θέλω να σας πω ότι ένα γεμάτο πρόγραμμα σας περιμένει το Σαββατοκύριακο στο MAD, το οποίο θα σας το πει η Faye βέβαια. Αντιγόνη Βιντιάδη, τελείωσα. MAD μεσημεράκι ήρθε σε ένα τέλος και καλό Σαββατοκύριακο. Φιλάκια!
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας, ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε, τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο. Τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο tsiklitiria.online.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
10: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι!
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
13: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
14: Δυσκολίες συνάντησες?
15: Πολλές.
14: Ήσουν τυχερή σε εισαγωγικά?
15: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να, να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
14: Θα περάσει.
13: Και ένα hot εξομολογητήριο.
14: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
15: 20.
14: Αρμαγκιόρα, ρίξε τη ζαριά σου.
13: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα στο Open.
16: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: Αχ, να λύθετε με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε, αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Ψηφίζω και εγώ Λουκουματζή. Hello, hello. Φεύγω στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου. Μία εβδομάδα και σήμερα έμεινε. Μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι λήξης. Και για μας, πού θα πάει? Δεν θα πάρουμε κι εμείς διακοπές?
2: Yeah!

Κάτι που σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο είναι η καριέρα να ξεκινά κατευθείαν μετά την αποφύτηση. Όχι, αγάπες μου. Χτίζεται και χτίζεται από τα πρώτα χρόνια των σπουδών. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο Καριέρας στηρίζει τους φοιτητές με εξατομικευμένη συμβουλευτική, προετοιμασία βιογραφικού και συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεσα δικτύωση με εργοδότες μέσω και της πλατφόρμας Career Connect. Έτσι, η πανεπιστημιακή γνώση συνδέεται με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026 και καλό είναι να μάθεις περισσότερα στο euc.ac.cy, γιατί αυτό πραγματικά είναι ένα μεγάλο ατού που σου χαρίζει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έτσι, διεθνή vibes. Πόρτες στο εξωτερικό ανοίγουν, ταξίδια μπροστά, the second voice.

Sober 12 to 12 και από ό,τι μας κόβω, 12 με 12 θα είμαστε στην παραλία. Ναι, αυτό είναι καλοκαίρι, ρε παιδί μου τώρα. Ειδικά στις δικές μας νεαρές ηλικίες. Αν δεν την περνάς όλη μέρα στη θάλασσα, δεν το ζεις, κατάλαβες. Το θέμα είναι βέβαια ότι μπορεί να προκύψουν και απρόοπτα, ναι, όπως το να πατήσεις αχινό. Διαβάζοντας λοιπόν στο ma.gr, η Ειρήνη Στόφυλλα έχει το άρθρο που θα σου δώσει τη λύση του τι να κάνεις αν πατήσεις αχινό. Θα βγεις προσεκτικά από το νερό, θα δεις το τραύμα σου, δεν θα πιέσεις ή θα τρίψεις την περιοχή για να μην σπάσουν τα αγκάθια. Εμείς βάζαμε λαδάκι και το πατάγαμε και βγάζαμε με τσιμπιδάκι φρυδιών το αγκάθι, οπότε καλό είναι να έχεις μαζί σου ένα τσιμπιδάκι φρυδιών, δεν ξέρεις ποτέ. Αφού βγάλεις το αγκάθι, καθάρισε την περιοχή με νερό και σαπούνι και ζήτα ιατρική βοήθεια αν ο πόνος παραμείνει ή αν παρατηρήσεις είδημα κοινός πρίξιμο στην περιοχή. Σε έχω σετάρει τώρα, έτσι. Ναι, εννοεί.

0: μαζί, Ζαμ. Και γρήγορα θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, αφού συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Και αμέσως μετά επιστρέφω με Μπαγκαράγκα και Πάπα Ούτε να είσαι εδώ.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΠ στην Άνω Σύρο, καθώς διαψεύδεται το σενάριο να πήγε να ζητήσει χρωστούμενα ενοίκια. Το ζευγάρι κατοικούσε σε σπίτι που ήταν δικό του, επομένως δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει πώς και με ποια αιτία ξεκίνησε η συμπλοκή. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την κακοκαιρία που χτυπά πολλές περιοχές της χώρας. Μηνύματα 112 για κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, έντονες βροχές και καταιγίδες.

0: το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
1: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει. Ετοίμαξε την ανθισμένη
7: αμυγδαλιά. Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
10: Ο Γιώργος Κακοσέως σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργατά και το After Dark.
11: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
10: Και ένα hot εξομολογητήριο.
12: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλός στο...
11: τραγούδι.
12: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
11: Περίμενε.
10: After Dark. Με τον Θέμη Γιώργατά, Κυριακή στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
13: N1 Casino, εδώ περνάς καλά!
14: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.

ούτε. Και θέλω να σου πω ότι το Άνοιμα Σύρος Διεθνές Φέστιβαλ Κινουμένων Σχεδίων επιστρέφει για 19η χρονιά στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων από τις 21 έως 27 Σεπτεμβρίου του 2026 με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, την Αγορά, κέντρο αναφοράς για τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο, εκπαιδευτικά εργαστήρια, VR lounge, παράλληλες δράσεις, νέες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826. Μάθε περισσότερα στο animasiros.gr. Χορηγή επικοινωνίας φυσικά είναι το Mad Radio 106,2 και το

0: το λατρεύω. Και αυτό, και αυτόν που το έγραψε, και αυτόν που το τραγουδάει. Joy and the Beginning. Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα πολύ μουσικά με Ghost Town, Tattoo από Loreen. Και στην επόμενη ώρα θα σου δώσω δύο φορές την ευκαιρία να μπει στη λίστα της κλήρωσης που θα κάνουμε την 5η 30 Ιουλίου για να κερδίσετε πακέτα συμμετοχής για τον ημιμαραθώνιο Καλλιθέας. Να είσαι εδώ.
1: Mad Radio 106,2
2: Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Στους μικρούς αντίπαξους νότια των Παξών βρίσκουμε το Βουτούμι. Ένας προστατευμένος κόλπος με λευκή άμμο και βότσαλα, κατά πράσινες πλαγιές και νερά τόσο καθαρά, ώστε οι βάρκες μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το βυθό. Τα πεύκα και τα κυπαρίσια φτάνουν κοντά στην ακτή, δημιουργώντας μία εικόνα που συνδυάζει το έντονο πράσινο με το τυρκουάστο Ιωνίου. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως από τη θάλασσα. Και όταν το καραβάκι πλησιάζει, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί το Βουτούμι θεωρείται μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα.
4: Hot days, cold jokes. Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, το Heritage Escape έρχεται στο Κώστα Ναβαρίνο. Τρεις ημέρες γεμάτες γκολφ, wellness, μοναδικές lifestyle εμπειρίες, αλλά και φιλανθρωπικό σκοπό για γυναίκες, άνδρες και οικογένειες. Γίνε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο heritageescape.online.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Είμαι Λίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
8: Δυσκολίες συνάντησες?
9: Πολλές.
8: Ήσουν τυχερή σε εισαγωγικά?
9: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να, να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
8: Θα περάσει.
7: Και ένα hot εξομολογητήριο.
8: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
9: 20.
8: Αρμάγκη ώρα.
7: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς

0: Mad Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Εδώ είμαστε και πάλι, Φέι Βόγκου, μέρος δεύτερο και τελευταίο σε ένα καλοκαίρι που παίρνει φωτιά, αν και αναμένουμε αυτή τη βροχή εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα, ώρες. Είπανε βέβαια, μετά τις 6 θα ανοίξουν οι ουρανοί. Είδομε. Στις Πέτσες πάντως έχει βρέξει και τώρα έχει βγει ήλιος, σε περίπτωση που σε νοιάζει. Γι' αυτό το λέω, ξέρεις.

καινούρια αέρας. Έχω τρεις άντρες εδώ πέρα, δίμετρους. Δίμετρους. Για πάρτι μου, όλοι δικοί μου. Ο Στέφανος, ο Εμμανουήλ και ο Τούμπανος. Yeah! Μόνη μου τα λέω, μόνη μου τα ακούω, μόνη μου χαίρομαι. Αυτά είναι. Και τι έχω για σένα? Για σένα έχω πακέτο συμμετοχή στον ημιμαραθώνιο Καλλιθέας για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού. Ημιμαραθώνιος αγώνας και αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων. Αν θες λοιπόν εσύ να έχεις τσαμπουίτα τη συμμετοχή σου με όλο το kit συμμετοχής μέσα, που περιλαμβάνει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αριθμό συμμετοχής, αναμνηστικό μετάλλιο κατά τον τερματισμό και φυσικά το επίσημο t-shirt του αγώνα, δεν έχεις παρά να στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio στο 6936-646-656 γράφοντας Καλλιθέα, ονοματεπώνυμο και το mail σου. Έτσι λοιπόν μπαίνει στη λίστα της κλήρωσης που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, την 5η 30 Ιουλίου, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Στείλε τώρα 6936-646-656, γράφεις Καλλιθέα, ονοματεπώνυμο και mail. Τόσο απλά, τόσο γρήγορα και τόσο δυναμικά.

ωραίο τρυφερό τραγούδι, τι γλυκό τραγούδι, ό,τι πρέπει και για διακοπές αυτό το τραγούδι. Ε, βέβαια, διότι η μουσική είναι παντός καιρού και πάσης εποχής. Αλήθεια, ό,τι τύπος traveler κι αν είσαι, μιας και μιλάμε για τραγούδια, για καλοκαίρια, για εποχές, ό,τι τύπος traveler κι αν είσαι, μία είναι η κάρτα για σένα. Αυτή ακριβώς. Travelers Prepaid από τη Eurobank. Τη βγάζεις εύκολα και δωρεάν από το Eurobank Mobile App και κάνεις αγορές σε ξένο νόμισμα στο εξωτερικό ή online με μηδενικές προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, παρακαλώ. Και άκου τώρα το καλύτερο. Αν είσαι από 18 έως 28 ετών, μπορείς να πάρεις μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο, εκδίδοντας νέα Travelers Prepaid και φορτίζοντάς τη με τουλάχιστον 50 ευρώ και πάνω, έως 31 Αυγούστου. Προλαβαίνεις, έχεις πάρα πολύ καιρό να αποκτήσεις και εσύ τη δική σου κάρτα. Και αυτός είναι ο λατρεμένος Teddy Swims. Νομίζω είναι καλλιτέχνης που έχει τα περισσότερα τραγούδια που μου αρέσουν. Mr. Know It All. Έτσι, γιατί άμα είσαι ξερόλας, πολλές φορές την πατάς κιόλας.

0: Dead Dead Dance. Εμείς όμως δεν είμαστε τίποτα ψόφοι. Όχι, έχουμε ενέργεια, περισσότερη ενέργεια. Και φυσικά αυτήν την εκδηλώνουμε σε κάθε αφορμή που μας δίνεται. Έτσι λοιπόν θα γίνει και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον ημιμαραθώνιο Καλλιθέας και αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων. Και εγώ την επόμενη Πέμπτη, την Πέμπτη δηλαδή την ερχόμενη, όχι την επόμενη, την ερχόμενη, 30 του μηνός, θα κάνω κλήρωση για να δώσω δωρεάν πακέτα συμμετοχής, τα οποία περιλαμβάνουν ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αριθμό συμμετοχής, αναμνηστικό μετάλλιο κατά τον τερματισμό και το επίσημο t-shirt του αγώνα. Για να πάρεις μέρος και εσύ στην κλήρωση, τα βήματα είναι απλά. Στέλνεις τώρα μήνυμα γράφοντας Καλλιθέα, όνομα, τεπώνυμο και email στο 6936-646-656 στο Viber του Mad Radio. 6936-646-656 γράφεις Καλλιθέα, όνομα, τεπώνυμο και mail. Παιδιά, όχι στο Messenger, ούτε στα μηνύματα. Στο Viber πρέπει να στείλετε για να είναι valid, έγκυρη δηλαδή η υποψηφιότητά σας στην κλήρωση που θα γίνει την Πέμπτη που έρχεται. Πού πάμε τώρα? Πάμε να συνδεθούμε γρήγορα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr και επιστρέφω με τι, για να δω, με Μπάουσα, με Ράιε και... Ναι, μετά θα σου πω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέα δεδομένα στην υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής στην Άνω Σύρο, καθώς ούτε το σενάριο της ληστείας, ούτε εκείνο των χρωστούμενων ενοικίων φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές. Το μεγαλύτερο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί είναι γιατί η διασώστρια του ΕΚΑ βρέθηκε στο σπίτι του δράστη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορώντας γάντια και κρατώντας μαχαίρι. Ένα τραγικό περιστατικό βίας σημειώθηκε στην Καλλιθέα όταν 28χρονος πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και της επιτέθηκε. Η γυναίκα ήταν 5 μηνών έγκυος, αλλά ο άνδρας δεν δίστασε να την ξυλοκοπήσει με

0: μία ώρα.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
6: Ο Γιώργος Κακοσέος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιωργαντά και το After Dark.
7: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
6: Και ένα hot εξομολογητήριο.
8: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
7: τραγούδι.
8: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
7: Περίμενε.
6: After Dark. Με τον Θέμη Γιωργαντά, Κυριακή, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Και αν δεν τον βρεις στις διακοπές, θα τον βρεις τον Σεπτέμβριο. 5 Σάββατο και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου λαμβάνει η χώρα το K-pop Fever που έρχεται απευθείας από το Λονδίνο. Βεβαίως, ένα φαντασμαγορικό live show στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice και πολλών ακόμη. 12 ταλαντούχοι τραγουδιστές. K-pop Fever, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com για το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ξέρεις αυτά πώς εξαντλούνται σε χρόνο DT. Έτσι, γι' αυτό προνοείς. Μπαίνεις στο more.com, κλείνεις τη θέση σου, το εισιτήριό σου και είσαι jet. Φυσικά, χορηγή επικοινωνίας είναι το Mad Radio 106,2 και το

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Εδώ στο Max, στο Max, και έχω την καινούρια γενιά ραδιοφωνικών παραγωγών μαζί μου. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, το όνομά σας πρέπει να το σημειώσουμε.
1: Εύα.
0: Εύα, η Εύα, θυμηθείτε αυτό το όνομα παρακαλώ πολύ. Μία είναι εξάλλου στα FM, δεν θα υπάρχει άλλη. Σας παρακαλώ Εύα, πείτε μου, πού θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι σας?
1: Στη Λευκάδα.
0: Wow! Σας αρέσει εκεί?
1: Ναι.
0: Έχετε ξαναπάει?
1: Ναι.
0: Εκεί παραθερίζετε δηλαδή?
1: Ναι.
0: Οι fans λοιπόν της Εύας θα τη βρουν εκεί αυτό το καλοκαίρι. Έδωσα και είδηση. Σας παρακαλώ, θέλετε να μου πείτε κάτι που είπαμε πριν ότι θα πείτε, γιατί τι διαπιστώσαμε εδώ? Εδώ στο μάτι είμαστε.
1: Είμαστε πολύ γκούλοι και λέμε κρύα νεύδα για να δρασιστούμε.
0: Έτσι παιδί μου, τρελαίνομαι. Είμαστε πολύ κουλοί και λέμε κρύα ανέκδοτα για να δροσιστούμε. Βασικά όχι εμείς, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου που γίνεται John Cool. Και όλα αυτά τα ανέκδοτα τα ακούτε στα social του Mad Radio και κάθε μέρα εδώ μας δροσίζει ο John Cool με τις κρυάδες του. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Έχεις ακούσει κανένα κουλό ανέκδοτο από το Γιάννη? Ευτυχώς, ευτυχώς. Επίσης θέλω να σου πω, ξέρεις ποια είμαι εγώ?
1: Yeah.
0: Εγώ είμαι η Φέη Βόκου και κάνω εκπομπή από τις 4 μέχρι τώρα εδώ στο Mad Radio. Ξέρεις ποιος κάνει μετά?
1: Ποιος?
0: Για πες.
1: Το Mad Drive.
0: Το Mad Drive. Μέχρι τις 8 και στις 8 έχουμε Peter in the Mix. Στις 9 έχουμε το Coyot. Είναι ένα Coyot εδώ που έρχεται και παίζει μουσική κρυφά. Δεν το βλέπουν τα άλλα Coyot. Στις 10 έχουμε Inspiro. Στις 11 είναι ο Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 ο Κούλιο. Και στη 1 ο Τιέστο. Τον ξέρεις τον Τιέστο?
1: Όχι.
0: Αλλά θα τον μάθεις όμως, ε? Ναι, εννοείται. Weekends τώρα έχουμε Hits Hot 40 με τον Πέτρο Τριανταφύλου. Και το Σάββατο το πρωί πια μας ξυπνάει? Την ξέρεις του Τιδό? Όχι.
1: Η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
0: Να το το κορίτσι μου! Αυτή μας ξυπνάει! Εμείς πότε θα είμαστε πάλι εδώ, ζωντανά στον αέρα? Την?
1: Τη Δευτέρα.
0: Τι ώρα?
1: 4.
0: Το πρωί ή το μεσημέρι?
1: Το μεσημέρι.
0: Αυτό ήταν. Τι άλλο να πω εγώ? Καλό Σαββατοκύριακο!
2: Mad Radio 106,2. Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
8: Να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Το
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
12: Δυσκολίες συνάντησες?
13: Πολλές.
12: Ήσουν τυχερή σε εισαγωγικά?
13: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
12: Θα περάσει.
11: Και ένα hot εξομολογητήριο.
12: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
13: 20.
12: Αρμαγκιόρα, δείξε τη ζαριά σου.
11: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
14: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.
15: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
16: Είμαστε έτοιμοι.
17: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: πιο όμορφες ημέρες.
1: Mad Radio.
0: Οι πιο δυνατές νύχτες.
1: Mad Radio.
0: Καλοκαίρι στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
2: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
4: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
3: Λοιπόν, να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
4: Ποια είναι τα προσόντα σας?
3: Μιλάω άπτε στα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
4: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
3: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά.
1: Η καλύτερη εκπομπή σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.
0: Μπράβο. Κάθε μέρα. Και αυτή, σήμερα Παρασκευή, μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι κι αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Ένα τρίωρο με την περισσότερη μουσική, την περισσότερη ενέργεια και τις περισσότερες εκπλήξεις. Όλα για σένα μόνο.
0: Εδώ θα μάθεις πώς θα ξεχωρίσεις τις καλοκαιρινές εξόδους σου με μοναδικά προϊόντα μακιγιάζ που θα προτείνει η Κατερίνα.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το νέο dating trend που κάνει θράψη και λέγεται Wonder Love.
0: Wonder Love. Πολύ καλοκαιρινό ακούγεται, Κατερίνα.
1: Το επιβεβαιώνω, Πέτρο, καλοκαίρι για πάντα.
0: Και σήμερα Παρασκευή ξεκινάμε μαζί ένα ακόμη μοναδικό καλοκαιρινό weekend. Το τελευταίο weekend του Ιουλίου. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό είναι το Mad Drive. Εμείς και σήμερα βλέπουμε αλλά και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Drive 6936-646-656. Μπροστά μας απλώνεται ένα ακόμη μοναδικό καλοκαιρινό weekend. Εσύ τι θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το weekend?
1: Εσύ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, φέτος στις διακοπές ψάχνεις μόνο ξεκούραση, μήπως αφήνεις ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια νέα γνωριμία? Γιατί ένα νέο dating thread κάνει θράψη και λέγεται Wonder Love.
0: Εγώ γενικώ είμαι ανοιχτό πάντα σε προτάσεις. Wonder Love, είναι κάτι σαν το Wonder Last με τα ταξίδια.
1: Ακριβώς. Μόνο που εδώ το ταξίδι συναντά τον έρωτα. Το Wonder Love περιγράφει τις ρομαντικές γνωριμίες που δημιουργούνται όταν βρίσκεσαι μακριά από την καθημερινότητά σου, στις διακοπές ή σε ένα νέο προορισμό.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι αυτό δηλαδή. Νέο trend, αυτό δεν γινότανε πάντα το καλοκαίρι?
1: Ναι, εντάξει, γινότανε, αλλά τώρα έχει βγει και προς τα έξω και το ασχολείται πάρα πολύ και η Gen Z, να ξέρεις. Μπορεί να είναι μια όμορφη ιστορία που μένει ως ανάμνηση από ένα νησί, ένα ταξίδι, αλλά μπορεί να εξελιχθεί και σε μια σχέση που συνεχίζεται και μετά τις διακοπές. Η ανεμελιά, οι νέες εμπειρίες και το γεγονός ότι γνωρίζεις ανθρώπους διαφορετικούς από εσένα δημιουργούν το τέλειο σκηνικό.
0: Αυτό είναι πολλά χρόνια, ρε παιδί μου, έχει γίνει και ταινίες. Τέλος πάντων, κάποτε θα πω εγώ, το έκανες αυτό το πράγμα στα μπαράκια, στην παραλία. Τώρα μάλλον παίζουν περισσότερο οι εφαρμογές γνωριμιών.
1: Εκεί έρχεται και το τρέντ. Διότι πλέον μπορείς εύκολα να συνδεθείς με άτομα που βρίσκονται στον ίδιο προορισμό και να γνωρίσεις ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες.
0: Τώρα κατάλαβα. Καλοκαίρι είναι, Κατερίνα, και όποιος και να το κάνεις, είτε σε ένα μπαράκι, είτε σε ένα εστιατόριο, είτε στην παραλία ή και μέσω app, το θέμα είναι να το κάνεις.
1: Αυτό είναι το Wonder Love, φίλοι μου, γιατί κάποιες φορές το πιο όμορφο σουβενίρ από ένα ταξίδι είναι ένας άνθρωπος που γνώρισε και τον πήρες μαζί σου πίσω.
0: Α, τι ωραία. Ωραία, τι ωραία. Ξεχυθείτε στα νησιά και στις παραλίες. Το app να έχετε μαζί,
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 και σήμερα μαζί εδώ στο Mad Drive και το ημερολόγιο, Κατερίνα, είναι γεμάτο και αυτό το weekend. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και καλοκαιρινά φεστιβάλ συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, με την Αθήνα, την Επίδαυρο, τα νησιά να φιλοξενούν πολλές από σημαντικές πολιτιστικές events αλλά και εκδηλώσεις κάθε μέρα της εβδομάδας. DJ Snake, Medusa και Ugel στη Μύκονο, αλλά και Camel Fat στο Bolivar.
1: Και όλα αυτά τι προϋποθέτουν λίγο πολύ ταξίδι. Και εσύ, φίλοι μου και φίλες μου, ό,τι τύπος traveler και αν είσαι, μία είναι η κάρτα για σένα. Travelers Prepaid από τη Eurobank. Τη βγάζεις εύκολα και δωρεάν από το Eurobank Mobile App και κάνεις αγορές σε ξένο νόμισμα, στο εξωτερικό ή online, με μηδενικές προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.
0: Και αν είσαι 18 έως 28, μπορεί να πάρεις μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο, εκδίδοντας νέα Travelers Prepaid και φορτίζοντάς τη με 50 ευρώ και πάνω έως και τις 31 Αυγούστου. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέα δεδομένα στην υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής στην Άνω Σύρο, καθώς ούτε το σενάριο της ληστείας, ούτε εκείνο των χρωστούμενων ενοικίων φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές. Το μεγαλύτερο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί είναι γιατί η διασώστρια του ΕΚΑ βρέθηκε στο σπίτι του δράστη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορώντας γάντια και κρατώντας μαχαίρι. Ένα τραγικό περιστατικό βίας σημειώθηκε στην Καλλιθέα όταν 28χρονος πήγε στο σπίτι της πρώην

0: μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: λίγο πριν φτάσουμε στις 7 Παρασκευή απόγευμα στο Mad Drive με πολλά πολλά events και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και αυτό το weekend. Death Disco στην Αθήνα, The Weekend Tribute Night, αφιερωμένη αποκλειστικά στη μουσική του διάσημου Καναδού Superstar The Weekend. Indie Alternative Live με μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες της ελληνικής μουσικής, Billy Clark, Πειραιός 260. Τώρα αν θέλεις να πάρεις τα βουνά, Βελούχη Mountain Festival, το τριήμερο φεστιβάλ στη φύση με live μουσική, camping, outdoor activities και DJ sets. Αυτό γίνεται στο Βελούχη, δηλαδή στο Καρπενήσι.
1: Εσύ τώρα φίλοι μου, ό,τι και να επιλέξεις από τα παραπάνω που ο Πέτρος, ακούσαμε πάρα πολύ καλά, γιατί αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και ο πιο έμπιστος beauty expert, εδώ και 40 χρόνια είναι πάντα δίπλα μας. Γιατί η ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλείει, να σημαίνει
0: όχι,
1: διάλεξη
0: βέβαια,
1: ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild έχεις όλα. Καθημερινά go to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία. Πάντα σε τιμές που σέβονται σένα, πάντα επίκαιρη, πάντα trend, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Σκούρας Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρεις τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλιτικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Chameleon Chrome Pulse Liquid Eyeliner που πραγματικά Πέτρο με έχει ξετρελάνει. Υγρό eyeliner που προσφέρει εντυπωσιακή μουλτικρώμα απόδοση και εξαιρετικά λαμπερές αποχρώσεις. Υγρή σύνθεση μακράς διάρκειας που παραμένει σταθερή για ώρες. Κάθε απόχρωση χαρίζει ζωντανό χρώμα που αλλάζει με το φως, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό multi-dimensional αποτέλεσμα στα μάτια. Πολύ εύκολη εφαρμογή και διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις.
0: Αυτή την υγρή σύνθεση θέλω.
1: Αυτή θα σου πάρω.
0: Εντάξει.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio.
3: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά του Πηλίου, ο Μυλοπόταμος είναι το σημείο όπου το βουνό συναντά το Αιγαίο. Κατά πράσινες πλαγιές, λευκά βότσαλα και τυρκουάζ νερά δημιουργούν ένα τοπίο πολύ διαφορετικό από την κλασική εικόνα των ελληνικών νησιών. Ένας μεγάλος φυσικός βράχος χωρίζει την ακτή στα δύο. Ένα πέρασμα μέσα στο βράχο ενώνει τις δύο πλευρές της παραλίας και αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό σημείο της. Πήλιος σημαίνει βουνό και θάλασσα μαζί. Και ο Μυλοπόταμος είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή απόδειξη. Save your summer. Mad Radio 106,2.
4: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα.
5: Hot days. Cold jokes.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
12: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
9: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
12: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
9: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
12: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
9: beyondborders.gr.
13: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
15: Είμαστε έτοιμοι.
16: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
17: Ο Γιώργος Κακοσέως σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
18: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πλούταρχος.
19: Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
17: Και ένα hot εξομολογητήριο.
20: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
18: τραγούδι.
20: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
17: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά, Κυριακή στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
21: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

0: επιτυχία.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
2: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Live σήμερα Παρασκευή. Μαζί σου και αν εσύ κόλλησες αυτήν την ώρα στην κίνηση, έχουμε τη λύση για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις τα πιο όμορφα και διαφορετικά θέλημα σινεμά της μεγάλης πόλης.
0: Εδώ και για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Mad Radio που μπορείς εκτός από το να τους ακούς και να τους διαβάζεις.
1: Μάθε χρήσιμα και αποτελεσματικά tips για να μένει το καλοκαιρινό μακιγιάζ στη θέση του.
0: Και σήμερα Παρασκευή μαζί σου ξεκινάμε ένα ακόμη μοναδικό καλοκαιρινό weekend.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή είμαστε εδώ για να σε συνοδεύσουμε μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: τελευταίο weekend του Ιουλίου απλώνεται μπροστά μας. Αυτό είναι το Mad Drive της Παρασκευής και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου συνεχίζει με θεατρικές μουσικές παραγωγές και παραστάσεις στο Ηρώδιο αλλά και την Επιδαύρο. Σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιούνται δεκάδες τοπικά καλοκαιρινά φεστιβάλ, υπαίθριες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου αποτελεί μία από τις πιο δραστήριες περιόδους της θερινής σεζόν με πολλά events. Εσύ τι θα κάνεις αυτό το ποσουκού?
1: Φίλε μου και φίλε μου, τώρα αν εσύ ψάχνεις μια διαφορετική καλοκαιρινή έξοδο στην Αθήνα, βάλε στη λίστα σου τα θερινά στέμα. Γιατί μια ταινία κάτω από τα αστέρια με λίγο αεράκι και μια παγωμένη μπύρα είναι εμπειρία από μόνη τη.
0: Τρελαίνομαι για θερινό σινεμά, Κατερίνα. Μπράβο, ναι, τρελαίνομαι. Καλοκαιρινό, διασκεδαστικό, εκεί που πραγματικά μπορείς και να ξεκουραστείς αλλά και να σου φτιάξει διάθεση με μια ωραία ταινία.
1: Ξεκινάμε από το θρηλυκό Συνέθησίο με μία από τις πιο εντυπωσιακές θέες στην Ακρόπολη. Η εικόνα της μεγάλης οθόνης μαζί με τον φωτισμένο ιεροβράχο δημιουργεί ένα σκηνικό που δεν ξεχνάς εύκολα.
0: Κλασική αξία θα πω.
1: Το Σινεπαρί στην Πλάκα με τη ρετρό αισθητική και την rooftop θέα είναι ιδανικό για μια πιο κινηματογραφική εμπειρία. Στο Καλονάκι το Σινε Δεξαμενή προσφέρει μια πιο urban ατμόσφαιρα, ενώ το Σινε Έγκλιτζα πίσω συνδυάζει σινεμά και δροσιά μέσα στο πράσινο.
0: Και για όσους θέλουν κάτι λίγο διαφορετικό.
1: Το Σινε Φλίσβο στο Παλαιό Φάληρο, εκεί βλέπεις ταινία δίπλα στη θάλασσα με τη θαλασσινή άβρα να κάνει τη βραδιά ακόμα πιο ξεχωριστή.
0: Να πούμε και για τα δικά μας εκεί τις γειτονιές.
1: Ναι, να πούμε Σινε Μπομπονιέρα, η Χλόιστη Κηφισιά ή το Αλίκη στην πλατεία της Δροσιάς.
0: Αλλά και το θερινό στο Πολεμικό Μουσείο, στο κέντρο της Αθήνας με upper service και upper αισθητική.
1: Τα θερινά σινεμά της Αθήνας δεν είναι απλώς προβολές, είναι κανονικές καλοκαιρινές εμπειρίες και αναμνήσεις.
0: Ισχύει, μοναδικές αναμνήσεις για το καλοκαίρι, για κάθε καλοκαίρι.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Τις 7.30 αυτό είναι το Mad Drive, έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων και σήμερα μπορείς να μας ακούς δυνατά, πιο δυνατά, στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Εκεί και μας βλέπεις αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Είμαστε στην εβδομάδα που πολλοί φίλοι ξεκινάνε από σήμερα τις διακοπές τους και κάποιοι άλλοι περιμένουν, περιμένουμε τον απόλυτο καλοκαιρινό μήνα, τον Αύγουστο.
1: Και εγώ έχω να σου πω ότι αυτό το καλοκαίρι το Mad φέρνει ψυχρό μέτωπο. Ο Γιάννης Κατζηγεωργίου γίνεται John Cool και να λαμβάνει να παγώσει τις πιο hot ημέρες με τα πιο cold jokes. Άκου καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο Mad Radio 106,2 και δες όλα τα επεισόδια στα social media του Mad.
0: Hot days, cold jokes. Εννοείται. Περιμένουμε και τα δικά σας, τα κρύα, τα πιο κρύα αστεία που έχετε, να τα στείλετε εδώ στο Mad. Τώρα, σύνδεση με την όθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέα δεδομένα στην υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής στην Άνω Σύρο, καθώς ούτε το σενάριο της ληστείας, ούτε εκείνο των χρωστούμενων ενοικίων φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές. Το μεγαλύτερο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί είναι γιατί η διασώστρια του ΕΚΑ βρέθηκε στο σπίτι του δράστη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορώντας γάντια και κρατώντας μαχαίρι. Ένα τραγικό περιστατικό βίας σημειώθηκε στην Καλυθέα όταν 28χρονος πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και της επιτέθηκε. Η γυναίκα ήταν 5 μηνών έγκυος, αλλά ο άνδρας δεν δίστασε να την ξυλοκοπήσει με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα το έμβριο να μην επιβιώσει. Το επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής οδηγεί την υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως Φραπέ, στο δικαστήριο, καθώς παραπέμπεται να δικαστεί αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Στο κρανίδι της Αργολίδας περνούν τις διακοπές τους ο Τζάστιν και η Χάιλι Μπίμπερ, μαζί με το γιο τους Τζακ, σύμφωνα με εικόνες τους που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο news. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει

0: 2. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
1: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
3: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
9: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
10: Ο Γιώργος Κακοσέος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιωργατά και το After Dark.
11: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
10: Και ένα hot εξομολογητήριο.
12: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
11: τραγούδι.
13: Τώρα θα έρθει βροντί από μένα.
10: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Κυριακή στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
15: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
16: Είμαστε έτοιμοι.
17: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
8: MAD Radio.

0: drive της Παρασκευής με ένα υπέροχο καλοκαιρινό weekend να απλώνεται μπροστά μας. Σάββατο και Κυριακή με τις θερμοκρασίες ψηλά κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, και το Σάββατο και την Κυριακή πρέπει να βρεθούμε στην παραλία.
1: Και επειδή το καλοκαιρινό μακιγιάζ έχει πάντα ένα μεγάλο εχθρό, τη ζέστη, πάμε σε χρήσιμα tips για να παραμένει φρέσκο και σταθερό το μακιγιάζ σου, φίλοι μου, όλη την ημέρα.
0: Για να μην γίνετε ρακούν, εννοείς.
1: Τα χάλια σας να κοιτάτε και αφήστε μας εμάς. Το πρώτο βήμα, φίλοι μου, είναι το primer. Μια καλή βάση βοηθάει να κλειδώσει το μακιγιάζ και να περιορίσει τη λιπαρότητα, ειδικά στις ζεστές μέρες. Γενικά και όσον αφορά τα προϊόντα, προτίμησε κρεμώδεις υφές όπως ρουζ, μπρόνζερ και σκέσες τικ ή μορφή κρέμας. Δεν είναι πιο φυσικά με την επιδερμίδα και δεν δημιουργούν εύκολα γραμμές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Mm-hmm. Βάλε διάφανη πούδρα μόνο σε σημεία που γυαλίζουν περισσότερο, όπως το μέτωπο, η μύτη και το πηγούνι. Και τέλος, setting spray, το τελικό κλείδωμα που κρατάει το look στη θέση του και χαρίζει αυτή τη φρέσκια δροσερή όψη που θέλουμε να έχουμε το καλοκαίρι.
0: Εσείς, Κατερίνα, να είστε όμορφες, άνετες και δροσέρες και άσε μας εμάς.
1: Εμείς
0: είμαστε εντάξει. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα. Ακριβώς στις 8 ξεκινάμε δυνατά το weekend με το The Mix with Peter. Μια ώρα με dance μουσική.
0: Μείνε εδώ στις 9 Coyote, 10 Inspiro, 11 Αντώνης Δημητριάδης, 12 Χούλιο στη 1 ο Tiesto.
1: Ο Πέτρος επιστρέφει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί και την Κυριακή στις 12 με το νούμερο 1 Countdown στην Ελλάδα. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες.
0: Δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Το The Hits Hot 40 έρχεται αμέσως μετά την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου με όλες τις εξελίξεις από το entertainment και τη showbiz. Και αμέσως μετά οι 40 πιο καυτές επιτυχίες στο The Hits Hot 40. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
3: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους.
2: Hot days, cold jokes.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Ωραίο Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Οφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
10: Δυσκολίες συνάντησες?
11: Πολλές.
10: Ήσουν τυχεροί σε εισαγωγικά?
11: Ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να, να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω, έλα μωρέ.
10: Θα περάσει.
9: Και ένα hot εξομολογητήριο.
10: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
11: 20.
10: Αρμαγκιόρα.
9: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
2: With Peter.
1: In the mix.
2: In the mix.
3: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
4: Friday, Saturday, Sunday, what?
5: Το πάρτι ξεκινάει.
6: This is The Mix.
2: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
7: Γεια σου, Πέτρο.
8: Γεια σου, Πέτρο.
3: It's you.
8: Γεια σου, Πέτρο.
9: Γεια σου, Πέτρο.
3: Stay right there.
10: Γεια σου, Πέτρο.
3: Yeah, σήμερα σε βάζω σε weekend mode.
11: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio

0: Και σήμερα είμαι εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης με επιτυχίες αποκλειστικά remix και μοναδικά bootleg. Ένα ακόμη weekend απλώνεται μπροστά μας. Το τελευταίο weekend του Ιουλίου, weekend που πολλοί ξεκινάνε τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Αλλοί περιμένουμε τον πιο καλοκαιρινό μήνα του καλοκαιριού που έρχεται. Κοσμικό ή ερημικό νησί, απομακρυσμένη παραλία ή beach club με εξαπλώστρα και σέρβις, μπαράκι ή club, εστιατόριο, ταβέρνα ή καντίνα. Η Ελλάδα τα έχει όλα σε κάθε υπέροχη γωνιά της.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With Peter.
2: Peter.
1: Petros.
2: Everybody is here.
1: Music sounds better with you.
2: The mix.
1: With Peter.

0: This is the mix where I mix the good stuff. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα είναι a mood for a party. Αν εσύ θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, ακού το ολοκαινούριο επεισόδιο του δικού μου podcast. Μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν πολλά στη δουλειά και τη ζωή τους. The Ultimate Success Stories θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια ολοκαινούργια επιτυχία σε

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix. With Peter. In the
2: mix. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio. Gentlemen,
0: are you ready for an experience like no other with Peter live in the mix?
5: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling. Live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
6: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.

0: Όλες οι επιτυχίες είναι και σήμερα in the mix. Μόνο για σένα, μόνο εδώ. Έχω και σήμερα τη σωστή μουσική για αυτήν την ώρα, για αυτήν την ημέρα, για αυτό το weekend. Μουσική που σε βάζει μέσα στο weekend. Στην πόλη ή εκτός, μακριά ή κοντά, η Ελλάδα το καλοκαίρι προσφέρει πολλές ευκαιρίες για διασκέδαση, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και open air events με μουσική γεμίζουν το πρόγραμμα και αυτής της εβδομάδας, επιβεβαιώνοντας ότι ο Ιούλιος είναι ο πιο δυνατός μήνας του ελληνικού καλοκαιριού.
1: This is the beat of the city, the mix with Peter
2: και τον Πέτρο,
1: the hottest dance music. It's so good, it's so good, it's so good.
0: Που σε πετυχαίνω αυτήν την ώρα στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, on the way out ή στην επιστροφή.

0: The best dance music in the mix. With Peter in the mix.
1: Με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: This is The Mix, where I mix the good stuff. Και αυτό το weekend το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα με 40 μεγάλες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη, έρχεται εδώ. Το The Hits Hot 40 έρχεται και αυτό το weekend μόνο εδώ. Μην το χάσεις με τίποτα.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it an awesome

0: feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the
2: mix. Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
3: Δυσκολίες συνάντησες?
4: Πολλές.
3: Ήσουν τυχεροί σε εισαγωγικά?
4: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να, να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
3: Θα περάσει.
2: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
4: 20.
3: Αρμαγγιώρα, ρίξε τη ζαριά σου.
2: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: Mad Radio 106,2. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγας σε Like Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: 92,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Τιέστο. Και η Δημήτρη Βέγκα σε Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

Move like this.

0: Mad Radio 106,2.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο.

περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Metro K to Miami.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.